Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Όλες οι ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα

0: 9.45. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάνε μας τη χάρη, κούκλα.
2: Τώρα, το πιστέψανε. Έλα.
1: Έλα, μπες.
2: Γετό, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Δεν είσαι εδώ.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Αυτό ακριβώς είναι η πεμπτουσία του ό,τι περιγράφω και τι είναι αυτή η εκπομπή. Βουλιάζουμε όλοι μαζί. Εγώ έλεγα τώρα στα παιδιά ότι έχω ξυπνήσει κατάκοπος. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί εδώ μαζευόμαστε για να περάσουμε καλά. Και αν δεν περάσουμε καλά, δεν πειράζει. Μαζευόμαστε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους οδηγούς.

0: να καλημερίσω τους συνεργάτες μου, την Αθηνά Αφαλίδη, τον Βασίλη Φορτούνη, καλημέρα αδέρφια μου, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι που έχουμε, έχουμε μπιφ από χθες.
1: Ναι, υπάρχει
0: σοβαρό μπιφ. Στο group μας την είπε, όρθωσε ανάστημα.
2: Καλημέρα Δημήτρη Ουγγαρέζο, καταρχάς. Μας την είπε, αλλά εγώ τώρα δεν είμαι με το μέρος του Αλέξανδρου. Πραγματικά έχουμε μπιφ όλοι. Εσύ συμφωνείς, Αθηνά?
1: Όχι.
0: Ότι έχουμε μπιφ. Γιατί έχουμε μπιφ?
1: Έχουμε μπιφ, αλλά δεν συμφωνώ με τον Αλέξανδρο.
0: Εξηγήσω στα ναυάγια που μας ακούνε. Καλημέρα στους οδηγούς. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από το σπίτι τους, που ετοιμάζουν τώρα τον καφέ τους, στις μαμάδες που ετοιμάζουν τα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα σε αυτούς που ήδη έχουν ξεκινήσει για τη δουλειά και σε αυτούς που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου. Ναι. Από τα νοσοκομεία, για τη θεραπεία τους, για την αιμοκάθαρσή τους. Λοιπόν, περαστικά. Τι έγινε? Εμείς έχουμε ένα group που ετοιμάζουμε την εκπομπή. Έχετε καταλάβει ότι εδώ ερχόμαστε στην ώρα μας σε αυτό το project. Γιατί πραγματικά το αγαπάμε και σας αγαπάμε και θέλουμε να ξεκινάμε όλοι μαζί καλά τη μέρα μας. Και πετάγεται ένα κουβά, α πούμε, που λέμε θέματα. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά όρθωσε ανάστημα ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και μας έβαλε χέρι ότι τα θέματα που προτείνουμε κάπως κουράσαμε.
2: Παιδί μου, άνθρωπος είπε.
0: Το τσιμπάω.
2: Νομίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ από αυτό.
0: Από Guilfoyle. Αλλά όλα τα θέματα. Στους ακροατές μας θέλω να τα λέμε όλα. Λοιπόν, αλλά όλοι Guilfoyle είχαν. Όλα τα δελτία ειδήσεων, πρώτο θέμα, μη σου πω και δεύτερο, είχαν Guilfoyle. Αφού είναι το θέμα της ημέρας. Αν μας πει ο Βλαχαδάμης τώρα, τι άρα συζητήσουμε?
2: Ο Βλαχαδάμης θα μπορούσε να σου πει, κοίταξε να δεις.
0: Κοφεύει ο Βλαχαδάμης.
2: Το δικό σου και τη Αθεβαλίδου ή του Φορτούνη το κόβουμε. Και μένει μόνο αυτό. Αυτό θα είναι ύψος ανάστημα. Τώρα ο άνθρωπος το έφερε απ' έξω
1: και σιγά. Βάζατε και κάτι άλλο, λέει.
0: Ναι, οπότε έκανε ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω το μεταξύ. Yeah. Γιατί που του λέει ο Φορτούνης, τι είπες, μπα. Όχι, ξεκίνησε.
2: Φαπ, εσύ το είπες πρώτο.
0: Λοιπόν, ξεκινάει παιδί και του λέει του Βασίλη. Εσύ Mayday News έγραψες. Γράφω εγώ, φαπ. Φαπ, την έφαγες από τον Αλεξάκο.
1: Έλα,
0: γόρι,
1: πες μια καλημέρα στον κόσμο να ακούσουμε.
2: Τόση ώρα.
3: Καλημέρα, περνάμε υπέροχα και
0: λοιπόν, καλημέρα. Όντως, δεν ξέρω αν θα περάσουμε υπέροχα, αλλά ό,τι περάσουμε θα το περάσουμε όλοι μαζί. Έχουμε θέμα ημέρα, έχουμε δώρα, σας έχουμε φαγητό, έχουμε μικρά ναυάγια, έχουμε η εκναυαγή, έχουμε Ούγκα Challenge. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πριν πατήσω το κουμπί ο Βασίλης, που είναι στη ραδιοσκηνοθεσία, παιδιά, για άλλη μέρα, μια μέρα.
1: Σκηνοθετώ.
0: Ναι, είσαι ραδιοσκηνοθέτης. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να κάνω και μια παρένεση, αν θέλετε να με ακούσετε. Εντάξει, όταν ρε παιδί μου βλέπουμε τα κακό σκήμενα στο δρόμο, ειδικά όσον αφορά τους ταρίφες, τους αυτοκινητιστές, τους ταξιτζίδες μας, τι λέμε, ή γκρινιάζουν, ή λέμε έτυχα σε ένα ταρίφα τώρα, άκου τι μου έκανε. Ωραία, στην αντίθετη περίπτωση που είναι ή βοηθητικός ο άνθρωπος ή υπερβολικά φιλότιμος που δεν το έχει και δεν είναι στις υποχρεώσεις του, όπως τώρα ας πούμε, που αφενός είναι ραδιοφωνάκιας ο κύριος που με έφερε.
2: Α, ναι.
0: Και έκανε συνέχεια ζάπινγκ και άκουσα όλο τον ανταγωνισμό. Οπότε έχω εικόνα. Όλα μου τα χρόνια, 19 χρόνια, δεν έχω ακούσει ποτέ τον ανταγωνισμό. Ποτέ.
1: Αλήθεια,
0: ποτέ.
1: Γιατί αυτό?
0: Δεν θέλω. Βέβαια δεν ακούω και εμάς. Εμένα, ποτέ, δεν θέλω να μ' ακούω τη φωνή μου.
1: Okay.
0: Θέλω να γίνεται ογκόνι, τέλος πάντων είναι μια δική μου και είναι και λίγο μεταφυσικό το ο λόγος. Όχι μόνο αυτό,
1: ναι,
0: αλλά κατάλαβε χωρίς να του έχω πει ότι είμαι εγώ και έτρεξε, παιδιά. Εντάξει, δεν κινδυνεύσαμε.
1: Ναι.
0: Έτρεχε ως και το από αυτό πήγε από την.
2: Το όνομα, το θυμάσαι?
0: Δεν το ρώτησα.
2: Αλλά
0: πείτε τον. Εγώ του πάω να ευχαριστώ. Του δώσα μια χειραψία. Θα του αφήσω και ένα tip. Όταν μπορείτε, ο καθένας τι μπορεί. Μπορεί ρε, παιδί μου, να μην μπορεί να δώσει tip. Δεν πειράζει. Ένα ευχαριστώ εγκάρδιο σε αυτού. Ανθρώπους.
2: Τον ευχαριστούμε.
0: Όπως θα τους γκρινιάξετε άμα κάνουν την παρασπονδία, πείτε ένα ευχαριστώ και ένα χαμόγελο όταν θα κάνουν το κάτι παραπάνω.
1: Σε ευχαριστούμε που έφερες τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στην ώρα του.
2: Και τον ενημέρωσες κιόλας, έτσι. Και τον ενημέρωσες ραδιοφωνικά.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα σας. Ξεκινάμε με τον Θοδωρή Φέρη που είναι και γουρλής και είπες αφιερωμένο στον κύριο που με έφερε και σε όλους τους ταξιτζίδες.
4: Βάζουμε νερά από τις 7.

0: Θεωρώ Inception, Βασίλης Καράς, τραγουδάει Pix Lux, που ήταν ένας από τους παράγοντες που βοήθησαν να αναδειχθούν οι Pix Lux και ήρθε η ώρα να κάνουν οι Pix Lux επιτυχία και ο Βασίλης Καράς να τους τραγουδήσει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, είναι Τετάρτη, είναι 14 του Οκτώβρη. Αθηνά.
1: Και θέλουμε οπωσδήποτε σήμερα, παιδιά, να είστε προσεκτικοί στους δρόμους, να πάρετε μαζί σας άδεια βροχό, ομπρέλα και βάλτε και ένα αρβιλάκι. Μην βάλετε υφασμάτινο παπούτσι.
2: Δύσκολα θα είναι.
1: Θα είναι μια μέρα που θα έχει ισχυρές καταιγίδες. Ειδικά 11 με 1, θα σας τα πούμε και μετά.
0: Θα μας τα πεις. Απλώς θέλουμε τώρα στην αρχή να ξέρουμε τι να πάρετε μαζί σας από ρούχο.
1: Ναι.
0: Λέγαμε με τον Βασίλη πριν και τα παιδιά, δηλαδή, στο πλαίσιο του body positivity και το να είμαστε υπερήφανοι για το σώμα μας και για αυτό που είμαστε μέσα και έξω. Εχθές λοιπόν ήταν η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Σουτιέν.
2: Ναι.
0: Και αυτό έχει σχέση και με τον καρκίνο και με την πρόληψη, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Κατ' επέκταση αυτού όμως, εγώ το εφαρμόζω ανεξαρτήτως.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι έχω. Θα μπορούσα και δεν.
2: Τι λέτε,
1: και δεν το φοράς.
0: Με το μέγεθος που έχω, θα μπορούσα και δεν. Οπότε και εγώ συμμετέχω για άλλους λόγους, αλλά στηρίζω.
2: Να σου πω, μην μας κάνεις τώρα
0: φλέξ. Για να το κάνουμε και λίγο εύθυμο τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να ευθυμίσουμε λίγο, Βασίλη μου. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς.
2: Γιορτάζουν οι Ολυμπιακοί. Εγώ, ας πούμε, γιορτάζω σήμερα. Γιατί χθες, παιδιά, δεν ξέρω, δεν είδατε μπάσκετ,
1: ναι,
2: σας έφαγε κακοκαιρία. Δηλαδή, είχαμε το μεγαλύτερο comeback official στην EuroLeague, να ξέρετε. Ήμασταν μείον 28, να μας κλαίνει ρέγγες. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί αλλάζαν και βάζαν σύριαλ και βλέπαν άλλα πράγματα, τον Παναθηναϊκό και αυτά. Αλλά ξαφνικά, όχι και ξαφνικά, σταδιακά, ειδικά την τρίτη περίοδο και μετά, κάναμε μία ανατροπάρα στο μπάσκετ.
0: Ποιος
2: και κερδίσαμε τη Βαλένθια.
0: Τη Βαλένθια, ναι.
2: Αυτό.
0: Για την EuroLeague,
2: Για την EuroLeague. Για μένα.
0: Εχθές, ποιος.
2: Χθες MVP βγήκε ο Μοντέρο, ελ προβλέμα. Αλλά το παιχνίδι το γύρισε ο Φουρνιέ. Γιατί έκανε κάτι hot shoot, παιδιά.
0: Έβαλε hot kiss, αυτά που έχει
2: κάνει. Κάτι τριποντάρες.
1: Έκανε πραγμα... ή επειδή είναι αδυναμία σου.
2: Μπράβο. Όχι, δεν είναι αδυναμία.
0: Ή τα έβλεπε μόνο σου.
2: Όχι, δεν είναι αδυναμία.
0: Να κάνω ερώτηση. Ο Φουρνιέ είναι αυτό που όταν είχε έρθει να φάει φέτα, ήθελε να φάει παστίτσιο γύρω κτλ. Τρώει
2: ο Χάλο.
0: Α πούμε και τα λοιπά.
2: Φοβερό. Τρώει τα πάντα.
0: Τρώει τα πάντα, είναι καλά. Λοιπόν. Έτσι. Έχω πολλά να σας πω για το σαν σήμερα. Θα προτιμήσω να μην πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα, το οποίο έχει έτσι λίγο στιγματίσει τη δική μου γενιά. Όλους όσοι φανταστήκαμε τους εαυτούς μας να μιλάμε σε ένα μικρόφωνο ή σε μια κάμερα και το κάναμε πραγματικότητα μέσα από τις σπουδές μας ή μέσα από εκεί που μας έφερε η ζωή μας, εν πάση περιπτώσει. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004, δεν το ξεχάσω ποτέ, γιατί ήταν ένα βροχερό πρωινό σαν αυτό. Ο Βλάσης Μπονάτσος. Η έμπνευση όλων εμάς που πραγματικά σκεφτήκαμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάει και να κάνουμε μια τηλεόραση άσχετα που μας έφερε μετά η ζωή. Αλλά όσοι σκεφτήκαμε να είμαστε, να μας βάζει ο κόσμος στο σαλόνι του και να περνάει καλά μαζί μας, είχαμε, να ξέρετε, έμπνευση το Βλάση Μπονάτσο.
1: Ναι, πολύ ταλαντούχος.
0: Λοιπόν, φύγαμε για τα Mayday News.
1: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια. Ήρθε η ώρα για το δελτίο μας. Με πάνω από 2.000 γυναίκες δήλωσε ότι έχει κοιμηθεί ο κληρονόμος της Ray-Ban. Κάπου τώρα ο Σπαλιάρας φτιάχνει καφεδάκι και γελάει πνιχτά.
0: Τάκης Λεμονής, το επικρατέστερο όνομα για να αντικαταστήσει την Kimberly Guilfoyle στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν, δηλαδή. Έχουν παράπονα ότι παίζουμε την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, αλλά δεν βγαίνουν να μιλήσουν, επεσήμανε η Σύση Χριστίδου για την Άννα Βύση, λίγο πριν παρουσιάσουν την τρίτη ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα, αποκλειστικά στον Νίκο Συρίγο.
1: Κλειστά τα μπουζούκια ως ένδειξη πένθους για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle.
0: Θρήνος.
2: Τη διαβεβαίωσή της ότι θα συνεχίσει παρόλα αυτά να ενημερώνει το ελληνικό κοινό για την καθημερινότητά της μέσω Instagram και TikTok έδωσε η πρέσβυρα. Οι πολίτες θα εξακολουθούν να μαθαίνουν, λέει, σε ποια πίστα διασκεδάζει, πού τρώει, ποιος nail artist επιμελεί τα νύχια της και φυσικά το καθημερινό της outfit of the day.
1: Την επιστροφή λοιπόν της Kimberly ζητάει η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ και ήδη ορχήστρα ετοιμάζει το λάθος δρόμο.

0: έξοδο.
1: Οργανωμένη εκπομπή, ε.
0: Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Τα υπόλοιπα αύριο.
1: Έπιασε τόπο η συμβουλή του Αλέξανδρου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά Guilfoyle. Θα του το δώσω. Θα χειροκροτήσουμε λίγο τον Αλέξανδρο Βλαχάδη. Ναι.
2: Είναι και πολυδιάστατο το θέμα όμως. Έχει πολλά κομμάτια.
1: Ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία. Εγώ λοιπόν θα γκρινιάξω για να το πάμε μετά λίγο στην πλάκα. Θα γκρινιάξω. Θα πω μια σκέψη μου σήμερα το πρωί την έκανα. Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, ο λόγος αποπομπής ήταν καταγγελίες που έγιναν από την. Από ποια εφημερίδα της Αμερικής?
2: Την Guardian, κάτι.
1: Τέλος πάντων, η Guardian είναι βρετανική. Αλλά νομίζω ήταν. Τέλος πάντων, από τις εφημερίδες.
2: Ναι,
1: μιλάμε για πολλές καταγγελίες φέρεται να έχουν γίνει. Όχι μόνο εκείνη που ζήτησε χρήματα, 100.000 δολάρια, για να φέρει σε επαφή ένα συγκεκριμένο δωρητή του.
2: Το πιστεύουμε αυτό, ότι γι' αυτό έγινε η αποπομπή.
1: Όχι, είναι κι άλλα, θα σου πω. Α. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό είναι ότι αυτός είναι ένας κοτοπουλάς στο Κεντάκι, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει κοτόπουλα τηγανιτά, και ζήτησε να έρθει σε επαφή με διάφορα στελέχη της κυβέρνησης. Εκείνη του έταξε ότι θα τους φέρει και του ζήτησε 100.000. Αυτός είναι από τους χορηγούς του κόμματος του Τραμπ, τους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Ναι. Φέρεται όμως να έχει κάνει κι άλλα. Κονέ με να έχει απολαύσει, εν πάση περιπτώσει, ευεργεσίες από άλλους επιχειρηματίες. Κονέ επιχειρηματιών που τους έταξε για να τα έχουν καλά με την Αμερικανική κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, να τους φέρει σε επαφή και άλλα τέτοια. Και άλλα πολλά, όπως επίσης και κακή συμπεριφορά στους υπαλλήλους της Αμερικανικής πρεσβείας που φέρεται να τους ξυπνούσε 4 ώρα το πρωί.
2: Πιστεύω
1: για να ζητήσει ό,τι της ήρθε στο κεφάλι.
2: Ότι έχουμε μάθει το 1% περίπου από αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η συνομιλία με τον δωρητή να την απέμψε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν
1: σου
2: κάνει,
1: λέω,
2: κάνει άλλα πράγματα.
1: Ακούστηκαν, δεν έχουν αποδοχή, και αυτά που σας είπα. Και άλλα πολλά που μπορεί να υπάρχουν.
0: Δεν
1: έρχομαι και ρωτώ.
2: Καθόλου.
1: Αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν σας κάνει εντύπωση που βγήκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις εφημερίδες της Αμερικής? Εδώ δηλαδή δεν πήραν χαμπάρι. Έχουν καταντήσει οι δημοσιογράφοι, και τώρα είναι και λίγο συχτήρι αυτό.
2: Είναι.
1: Έχουν καταντήσει οι δημοσιογράφοι να σχολιάζουν αφού γίνει το κακό. Δηλαδή, αφού γίνει το κακό, βγάζουμε τον. Λέω εγώ τώρα. Τον Καλεντερίδη, βγάζουμε τον. Πώς λέγεται, τον αστυνομικό συντάκτη, τον Γκαλιακμάνι, βγάζουμε τον Λέον. Θέλω να πω ότι έχει γίνει δημοσιογραφία ανάλυση κατόπιν εορτής.
0: Ναι.
1: Η δημοσιογραφία. Να σας θυμίσω και το Watergate και πολλά, και το σκάνδαλο Κοσκοτά εδώ. Ήταν, βέβαια, άλλη ιστορία, μεγάλη, τώρα μην την πιάσουμε. Θέλω να πω ότι ήταν να αναδεικνύει, να κάνει τις αποκαλύψεις, να έρχεται σε κίνδυνο ο δημοσιογράφος να μην αποκαλύπτει τις πηγές του και να βγάζει στην κοινή γνώμη κάτι που την αφορά και κάποιος που τη την παίζει.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εορτή είναι η παρέτηση, γιατί τα δημοσιεύματα υπήρχαν και τα tweets υπήρχαν στο X τουλάχιστον 2 μήνες πριν.
1: Στην Ελλάδα. Ποια εφημερίδα έβγαλε ότι υπάρχει, ότι φέρεται να υπάρχει σκάνδαλο?
2: Ακριβώς αυτό λέω, ότι στην Ελλάδα, παρόλο που τα βλέπαμε αυτά και κυκλοφορούσαν και μεταξύ μας στα inbox και στα DM, δεν έγραψε κάποιος ποτέ κάτι.
0: Μήπως φοβούνται να το γράψουν πριν επιβεβαιωθεί?
1: Τι σημασία έχει κάνει? Η δημοσιογραφία δεν έπρεπε να είναι αυτό. Ναι. Η δημοσιογραφία είναι, γι' αυτό εγώ δεν δηλώνω δημοσιογράφος. Mm. Διασταυρώνω πηγές και αποκαλύπτω κάτι που αφορά την κοινή γνώμη. Αν είναι πρώτα να σκάσει ο θάνατος, η δολοφονία, Μαζονάκη, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Η τάδε είδηση, το κάθε σκάνδαλο, ακόμη και ο ΠΚΠ. Και μετά να αρχίσουμε να το αναλύουμε. Τι μου είσαι, δημοσιογράφος ή αναλυτής? Και εγώ έχω αποψούλα.
0: Ναι, σωστό έχει δίκιο αυτό, βέβαια.
1: Έλεγα αυτό. Τέλος πάντων, είναι λίγο, ρε παιδί μου, ότι σκέφτεσαι, όπως τώρα, ας πούμε, η Άννα είπε στην εκπομπή της Ίσης. Δεν το παίζει. Το παίζεται μόνο πάντα το θέμα, το περιβάλλον. Τα είπε η ίδια η Σύση. Και λέει η Σύση μετά, και εσείς δεν βγαίνετε όμως. Πώς θα βγουν, βρε Σύση μου, όταν κάθε δεύτερη εκπομπή έχει αποκλειστικά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα εναντίον της Ανασβήσης? Γιατί
2: έχει,
1: να βγει η Σύση?
2: Αφού την έχει αποκλειστικά.
1: Βρε, την έχει αποκλειστικά, που σημαίνει ότι η μεριά Καρβέλα εμπιστεύεται την εκπομπή της Σύσης, και η εκπομπή της Σύσης εκμεταλλεύεται.
2: Για κάποιο λόγο.
1: Την εκπομπή, την εμπιστοσύνη Νίκου Καρβέλα.
2: Σωστά.
1: Ωραία, πού χωράει εκεί η Ανασβήση?
0: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Σας τα είπα όμορφα.
0: Από μόνη της δηλαδή,
1: ναι.
0: Που χωράει να έρθει.
1: Άμα τσακωθώ εγώ με το Φορτούνι και εσύ συνέχεια είσαι με το Φορτούνι, εγώ,
0: ναι,
1: γιατί έχει κανένα νόημα να σου πω τη γνώμη μου, αφού εσύ έχεις ήδη πάρει απόφαση? Με το Φορτούνι είσαι.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ πολύ, θα σας παρακαλώ.
2: Άρα να σταματήσουμε να την υποστηρίζουμε.
1: Εγώ να σταματήσουμε γενικά και να ακούσουμε μουσική.
0: Έλατε. Καλύτερη δουλειά.

0: Νίκος Απέργης, τραγούδι του αγαπημένου, πάντα αγαπημένου, Δημήτρη Κόκοτα. Αυτός είναι ο ρυθμός 949. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Δεν σας έβαλα. 6937 949 949 στο Viber. Και θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας φυσικά ότι μας ακούτε όλες οι οικογένειες. Θέλουμε να προετοιμάζεστε για μικρά ναυάγια. Τα λέω καλά, Αλέξανδρε? Δεν θα σας δώσω το σήμα, γιατί είναι η στιγμή που μαζευόμαστε όλοι οικογενειακώς. Τολμώ να πω. Και παίζουμε με τα παιδάκια, και αυτό είναι από τις καλύτερες στιγμές της ημέρας μας. 6937 λοιπόν, 949 949 στο Viber. Και πριν περάσουμε στο συχτήρι, γιατί έχουν τα αδέρφια μου, εγώ μίλησα πάρα πολύ πριν, να μιλήσουν οι συνεργάτες. Θα σας πω 2-3 πραγματάκια που είναι σημαντικά, παιδιά. Καταρχάς, σήμερα το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ ντε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο το δεύτερο. Το λέω γιατί, αν έχετε δει το Braveheart,
1: το έχουμε δει,
0: θα δείτε ποιος είναι ο Ρόμπερτ ντε Μπρους. Και επειδή πήγα στο Εδιμβούργο, θέλω να πω το εξής, χωρίς να πολυλογώ. Την ιστορία τη γράφουν αυτοί που επιζούν. Δεν ξέρεις τελικά. Εγώ έμαθα δηλαδή ότι ο Braveheart δεν ήταν τελικά για τόσο. Ένας άλλος ήταν ο καλός, αλλά αυτός πέθανε. Και την ιστορία την είπε ο Braveheart. Και την είπε ηρωοποιώντας τον εαυτό του.
2: Ωραίο το Εδιμβούργο.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί πολλοί θέλουν να πάνε και εγώ θέλω να πάω.
0: Είναι ταξίδι ζωής του.
2: Από όλο αυτό την ιστορία, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ωραίο και αυτό που είπε.
1: Ωραίο και αυτό που είπε για την ιστορία. Ποιοι τη γράφουν.
2: Τι λέτε, θυμηθώ το 1878. Πού να το θυμηθώ.
1: Εντάξει, να πούμε τώρα για την ΑΔΕ και όλο αυτό που έχει γίνει.
0: Να μπει συχτήρι.
1: Να μπει συχτήρι.
2: Σωστό, φεύγει.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, Ατάσια Στρουμφάνια.
1: Λοιπόν, με παίρνει η μάνα μου χθες τηλέφωνο και μου λέει, εσύ Αθηνά, πείτε το αυτό στο ραδιόφωνο, γιατί στις παρέες και στη γειτονιά αυτό συζητάμε όλοι.
0: Να το πεις.
1: Γράφουν όλα τα sites ότι, να, με το σάλο που έχει γίνει και με τον Τζακωμό, ξεσηκώθηκε ΑΔΕ και πήγε να κάνει έλεγχο στον Νίκο Καρβέλα.
0: Και δηλαδή, στην Άννα
1: Βύση. Και στην Άννα Βύση, ακριβώς. Δηλαδή, αν λέει δεν τζακωνόντουσαν, δεν θα ήταν προγραμματισμένο να πάνε. Βέβαια. Με τόσα λεφτά, με τόσα έσοδα, τόσο μεγάλη συναυλία, να πάνε να δούνε.
0: Σωστό. Τι. Σωστό, τα λέει ο Κουσούλος.
2: Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι που λες, η ανακοίνωση, τέλος πάντων και η ενημέρωση, είναι ότι δεν έχει σχέση με την άμεση, με τη συναυλία ο έλεγχος. Είναι για προηγούμενες οφειλές.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, το αλλά... timing σου λέει, γιατί τώρα.
2: Το timing,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: αν δεν είχαν. Πώς να το πω τώρα.
1: Αν δεν είχαν ξεκατινιαστεί.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Αν δεν είχαν ακουστεί αυτά τα ποσά,
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Αν δεν είχαν ξεκατινιαστεί.
2: Okay.
0: Θα έπαιρνε χαμπάρι να ξυπνήσει. Καλημέρα, να δεν μας ακούνε, να ξέρετε. Η Ράμποτσα δεν είναι μάπε. Από παλιά.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, όχι, να το πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται να στείλουν. Απλώς λίγο αυτό, λίγο τους ρυθμούς να φτιάξουμε. Κάτσε, μην τους φέρουμε σε εμάς.
1: Φοβάμαι τίποτα.
0: Καθαρός ουρανός δεν
1: είναι.
2: Τώρα τους ήρθε να πάνε τον άνθρωπο.
0: Δεν σε παρακαλώ πολύ.
1: Μια χαρά οι άνθρωποι, εμείς δεν είπαμε κάτι.
0: Είχαν πιάσει το νότιο τομέα.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Κάλιο αυγά παρά πουρέ.

0: Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό, εξαιρετικό και η Νατάσα εξαιρετική. Ξεκινάμε Δέσποινα Βανδύ. Ωραίο αυτό.
1: Τι εννοεί ξεκινάμε Δέσποινα Βανδύ?
0: Τις εμφανίσεις της.
2: Α, ναι.
1: Α, ξεκινάει με Δέσποινα Βανδύ. Ξεκινάμε.
0: Α, ξεκινάει με Δέσποινα Βανδύ. Θα είναι ωραίο, θεωρητικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Να κάτσει να το απολαύσει. Θα είναι σαν να βλέπει έναν ωραίο πίνακα ζωγραφική.
2: Θα το χάσει και αυτό η Κίμπερλι.
1: Ρε φίλε, τώρα τι θες να μας βρεις στην ψυχή.
0: Ξέρεις όμως τι είναι χειρότερο? Ότι η Κίμπερλι θα χάσει τα ψώνια στο μασούτι που έκανε.
2: Και γιατί κάθε Σάββατο ειδικά,
0: ναι,
2: το επόμενο θα είναι
0: Σάββατο
2: εδώ.
0: Πήγαινε αυτή.
2: Λοιπόν, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν είναι σε σπασμένη τιμή η Κίμπερλι. Μόνο για μία μέρα. Σε όλα τα καταστήματα μασούτης, παιδιά, πέρα από την πλάκα. Τώρα και στο μασούτης.gr προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Σημειώστε το, κάθε Σάββατο και αυτό έχει αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Εντάξει.
0: Ερχόμαστε όχι σπασμένοι, ολόκληροι ερχόμαστε, γιατί έχουμε φυσικά πρωινά ναυάγια. Μικρά ναυάγια.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε.
15: 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
16: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
17: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
18: Euphoria!
17: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
19: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
22: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Αθηνά Φαλίδου, πολύ σκεφτική με αυτά που λέμε στο διάλειμμα με τον Βασίλη. Έχουν ανέβει οι τόνοι, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι τσακωνόμαστε κιόλας. Απλά είμαστε πολύ δυναμικοί άνθρωποι. Είμαστε.
2: Χαμός πρωί-πρωί.
0: Και με επιχειρήματα υπάρχει αντιπαράθεση.
1: Αλλά πολύ, να ξέρω.
0: Πάντα με επιχειρήματα. Το. Και παυσίδες, α πούμε, εγώ πώς αφήνω και ολοκληρώνεις αυτό που λες.
2: Όποτε τα λέω. Αν ξεκινήσω να μιλήσω.
0: Ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης μας απολαμβάνει όπως και εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Καλημέρα λοιπόν, όπως έχετε ξυπνήσει, θέλω να σας πω ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας σίγουρα έχουν επιστρέψει. Υποχρεώσεις, πρόγραμμα, περισσότερο όμως είναι το άγχος. Δηλαδή η βενζίνη σου, ποια είναι η όρεξή σου να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Θα σου πω. Vitorans Immuno συνδυάζει βιταμίνη C, ψευδάργυρο και την υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας. Για την υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού, ώστε τουλάχιστον σωματικά να είσαι δυνατός ή δυνατή. Σε εύχριστο μασόμενο δισκείο, αν δηλαδή νιώσεις περίεργα, ακόμη και μέσα στο αμάξι το κουμπώνεις, με ευχάριστη γεύση πορτοκαλί, είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Άρα, για να αναζωογονηθείτε και να έχετε τις βιταμίνες που χρειάζεται το σώμα σας για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, μαζί με καλό ύπνο, σωστή διατροφή και ξεκούραση, φροντίζουμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Αυτά όλα συμπυκνώνονται στο Vitorans Immuno.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Από πολύ νωρίς με προβλήματα στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, ανεβαίνοντας δηλαδή την Κηφισίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αρχίζει σιγά σιγά και πίζει το ρεύμα η κίνηση, και κατεβαίνοντας από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι. Το ποτάμι είναι πολύ δύσκολο, 7:30-7:39, ειδικά στο κατέβασμα από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο, και αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα, θα πάτε στα Μάτα, ξεκίνα για κανένα δεκάλεπτο.
23: Ο καιρό σήμερα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Βάλει ψεύτικο νερό.
1: Ναι, να βγείτε μπροστά με την ομπρέλα σας. Μπείτε στα αυτοκίνητά σας. Την προσοχή σας λοιπόν όλη μέρα στην Αττική. 11:00 θα ξεκινήσουν ισχυρές καταιγίδες. Μετά το βράδυ μόνο θα κοπάσουνε. Ναι, έχει δίκιο η συνάδελφος. Και εγώ αυτή τη στιγμή
0: τηλεφωνήστε τώρα, μικρά μου ναυάγια. Όλα τα παιδάκια, 2 10 2-10-68-35-7-22. Παίζουμε μόνο λάθος απαντήσεις, μικρά ναυάγια και κερδίζουμε εισιτήρια για τα Village Cinemas.
3: Πρωινά ναυάγια.

0: Ένοχο κορμί, παιδιά, Νικόλα Οικονομόπουλο. Πολύ δυνατό. Είναι και ο αγαπημένο του Γιώργη του Λιάγκα που ακούει αυτήν εδώ την ενότητα. Είναι η αγαπημένη του ενότητα. Βέβαια. Και μου στέλνει και η Φωτεινή Πετρογιάννη εκείνη την ώρα. Όχι, ακούει ο άλλο.
1: Ο έτσι.
2: Έχει να πει πάντα μια καλή κουβέντα.
0: Εχθέ με πήγε μου λέει Δημητρό, μετά το γυμναστήριο πάμε να φάμε μια ωραία πρωτεϊνική ομελέτα.
1: Μπράβο τούτο.
0: Βέβαια και μου ένα, πώ λέγεται, ένα σμούθι. Με κέρασε να τα λέμε και αυτά. Δεν ξέρω τι λένε. Εμένα, εγώ με τον Λιάγκα δεν έχω πληρώσει ποτέ.
2: Τι λένε, παιδί.
0: Ποτέ.
1: Ακούστε λίγο, επειδή χθε είχα υποχρεώσει.
0: Ναι.
1: Δεν είδα, σχολιάσατε. Γιατί κάθε φορά έχετε σχολιάσει κάτι από την πρωινά ναυάγια.
0: Βέβαια, είπαμε πάλι για τα πρωινά. Τώρα δεν είπε πάλι για τα πρωινά ναυάγια. Είπε μετά, είπε τα μικρά ναυάγια. Είπε για το θέμα ημέρα, για το ποιο χρωστάει σε ποιον. Το αγαπημένο του θέμα είναι αυτό.
2: Χρωστάνε.
0: Δεν χρωστά το λαδέ, μπορά. Πάμε, έλα.
3: Μικρά ναυάγια! Τέλεια!
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Έλα! Ποιοι είστε, πώς σας λένε?
4: Χρήστο.
0: Ο Χρήστος.
4: Ελισαίος.
0: Και, Ελισαίος.
4: Ναι.
0: Έλα, τι ωραία ονόματα! Τι ωραία ονόματα που έχετε! Τι τάξη πάτε? Ο Χρήστος.
4: Τρίτη.
0: Και ο Ελισαίος.
4: Νίπιο.
2: Νίπιο. Ο Ελισαίος πότε γιορτάζει? Ο Χρήστος
4: 14 Ιουνίου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πότε, μαμά, πώς σε λένε?
4: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Πενά.
0: Ναι.
4: Εμένα με λένε, εγώ είμαι η μαμά.
0: Το ξέρω,
4: ναι,
0: το ξέρω.
4: Εμένα με λένε Μαρουδιά.
0: Γεια σου, ρε Μαρουδιά, τι ωραία ονόματα. Λοιπόν, τώρα θέλω τον Χρήστο και τον Ελισαίο και μόνο λάθος απαντήσεις για να παίξουμε. Είστε έτοιμοι?
4: Ναι.
0: Πάμε. Πού ταξιδεύει ένα πλοίο?
4: Στον ουρανό.
1: Ναι, σούπερ.
0: Είναι η σοκολάτα ξινή?
4: Ναι.
0: Τι χρώματα έχει? Τι χρώματα έχει, Χρήστο και Έλισε, η ελληνική σημαία?
4: Κόκκινο.
0: Κόκκινο.
2: Κερδίσατε!
0: Κερδίσατε! Είστε οι καλύτεροι να χαίρεστε ο ένας τον άλλον και να έχετε την καλύτερη μέρα. Κερδίσατε εισιτήρια να πάτε να δείτε σινεμά στα Village Cinema.
2: Στα Village μας που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Απίστευτα θα περάσετε, θα δείτε όποια ταινία θέλετε. Μπορεί και στην αίθουσα IMAX. Με προηγμένη τεχνολογία.
0: Ό,τι διαλέξετε, ό,τι διαλέξετε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Κι όμως, μας πληρώνουν. Έλα, Παναγία.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: κάτι για τα μικρά ναυάγια.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410

0: Κοτσόβολος, Ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα.

0: σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
4: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
5: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
4: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
4: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά.
13: Σόλο διβάνι.
14: Τι κουαλιτά.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
18: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
19: Ο καπετάνιος.
20: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
21: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
22: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
23: Αθηνά Αφαλίδου. Κυλοστρόπου.
24: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω.
25: Το ρυθμό 949.
26: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
27: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
28: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
29: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
30: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 14 του Οκτώβρη. Πω πω Θεέ μου, πώς περνάνε οι μέρες. Πότε θα είναι 26 η γιορτή μου, πότε θα είναι 28 Οκτωβρίου, πότε θα στολίσουμε για Χριστούγεννα οι υπόλοιποι, γιατί εγώ στολίζω αύριο.
31: Αύριο στολίζεις.
30: Αύριο.
31: Μέσα εβδομάδα.
30: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είναι η κοπέλα που με βοηθάει στο σπίτι και το καθαρίζει. Αύριο που αυτό λέγαμε ότι έχω παιδί, έχετε και εσείς τον ψυχαναγκασμό να καθαρίζετε το σπίτι λίγο πριν έρθει η κοπέλα να το καθαρίσει για να μην σας πει ότι είστε ακαμάτιδες.
31: Όχι.
30: Εγώ αυτό θα πλύνω τα πιάτα, θα στρώσω το κρεβάτι, θα καθαρίσω λίγο τις τρίχες του Κούπερ. Μην νομίζω ότι ζω σε ένα χούρι μέχρι να έρθει.
32: Ναι, και τι λέτε, ρε παιδιά. Αυτό. Έκανε καθαριότητα πριν έρθει.
31: Ναι, είναι σαν να βάζουμε βενζίνη μόνοι μας πριν πάμε στο βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη.
30: Καταρχάς και η μάνα μου μαζί δουλεύανε. Δεν ήταν ότι. Τέλος πάντων, άστα αυτά. Και αύριο θα έρθει. Θα έρθουν τα χαλιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω πολιτική είδηση. Έχω το τραγούδι που αφιερώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Kimberly Guilford. Θα το παίξουμε αποκλειστικά. Και έχω και ένα quiz πριν. Ναι, τα χόλα. Και πριν πάμε στο θέμα ημέρας που περιμένετε πώς και πώς. κλέβω και λίγο χρόνο να πάνε τα παιδιά σχολείο για να μπορούμε να συζητήσουμε άνετα.
32: Ναι.
30: Η μεγάλη.
32: Ναι.
30: Τρομάρα
32: ναι.
30: μας. Τρομάρα μας. Λοιπόν, θα βάλω ένα quiz.
32: Okay.
30: Έχω το καινούριο ζευγάρι της πόλης, δεν μπορώ να το πω.
31: Oh, oh, oh.
30: Για να μην το χαλάσω. Λοιπόν, εκείνος είναι πάρα πολύ. Είναι φέρελπης, είναι νεαρός και είναι, θεωρείται η νέα, το νέο αίμα στο, στη σκηνή που υπηρετεί. Μουσική σκηνή.
32: Okay.
30: Εντάξει. Νέος πιτσιρικάς και πολύ αγαπητός. Και λένε ότι μάλιστα ότι είναι και πολύ καλό παιδί.
32: Ωραία.
31: Και μάλιστα.
30: Λοιπόν, εκείνη είναι καθιερωμένη.
32: Oh.
30: Είναι πιο επιτυχημένη.
31: Στον ίδιο χώρο.
30: Στον ίδιο χώρο. Εκείνος είναι και νεαρός και πιο επιτυχημένη συγκριτικά. Απλώς εκείνος είναι νεαρότερος και εκείνη είναι περισσότερος. Έχει λιγότερα χρόνια στο χώρο και εκείνη περισσότερα χρόνια στο χώρο.
32: Okay.
30: Εντάξει.
31: Ναι.
30: Πολύ επιτυχημένη. Αμφιλεγόμενη αυτή. Όχι στην επιτυχία της, είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Στο χαρακτήρα συζητιέται. Άλλοι λένε ότι είναι καλό παιδί, άλλοι όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ επιτυχημένη και έχει πολύ μεγάλο fan club.
32: Τι λες.
31: Θα μας πεις την απάντηση ή θα
30: ρίξεις. Όχι, δεν μπορώ να το πω γιατί είναι νεαρό το ζευγάρι και δεν θέλω να του το χαλάσω.
32: Να μην το ματιάσουμε. 6-9-37-9-49-9-49 όμως μπορείτε να μαντέψετε.
30: Ωραία, ακούστε τη λέει η Αθηνά Φαλίδου λοιπόν. Και ο Βασίλης Φορτούνης απέναντί της και δίπλα μου είναι ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Αν το βρείτε, θα το παραδεχτώ.
31: Μπράβο.
30: Αλήθεια, το κάνουμε έτσι.
32: Ναι.
30: Λοιπόν,
31: ωραία.
30: Αυτός είναι, είπαμε, φέρελπης. Εκείνη είναι καθιερωμένη με μεγάλο fan club. Αλλά συζητιέταν ο χαρακτήρας της. Ότι είναι καλό παιδί. Δεν είναι ωραίο αυτό που λέω. Όλοι καλά παιδιά είμαστε. Λίγο χαρακτήρας και τα λοιπά. Και οι δύο στη μουσική είναι.
32: Ωραία,
30: γι' αυτό και
32: αριθμός
30: 949.
32: Ναι.
30: Ελληνικά τραγουδάνε.
32: Άντε, ελληνικά
31: μια χαρά τα παιδιά.
30: Λοιπόν,
31: μια
30: φύγαμε χαρά. Για το θέμα ημέρας, παρακαλώ.
0: Γνωμούλα.
31: Ποιο είναι το θέμα ημέρας?
30: Το θέμα ημέρας είναι, και λίγο θα σας θα πάρω λίγο από το χρόνο σας ακόμη για να σας ανοίξω την όρεξη. Όσοι στείλετε μπαίνετε στην κλήρωση για Diamond Doors. Οι καλύτερες πόρτες από τον καλύτερο. Νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Και επειδή είναι ένα έξοδο που χρειάζεται και που θα το βρείτε μπροστά σας, βασικά όταν θα φεύγετε από το σπίτι θα το βρίσκετε πίσω σας. Φοβερό. Λοιπόν, θα πρέπει να εμπιστευτείτε τους καλύτερους. Diamond Doors, νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών, έχει στον Άγιο Δημήτριο. Πηγαίνετε να ξεμυαλιστείτε αν θέλετε, να δείτε τι ωραία που είναι καλλιτέχνημα. Και μπροστά και πίσω, η πόρτα και μέσα. Για τη διπλή θωράκιση, για τα 24 σημεία κλειδώματος, για τα 5 μοναδικά κλειδιά. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα Diamond Doors, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα, ή μπες στο diamonddoors.gr για να ξεμυαλιστείς. Αλλιώς, συμμετέχεις στο θέμα ημέρας και μπαίνεις στην κλήρωση. Όλοι μπαίνετε, δεν κρίνουμε τα μηνύματα που στέλνετε. Θέμα ημέρας, τι θα έκανα. Προσέξτε τώρα, θέλω να σκεφτείτε και με όρους πολιτικής ορθότητας.
32: Ναι.
30: Ναι, δεν θα πω δηλαδή στον αέρα πράγματα που είναι παραβατικά.
32: Mm-hmm.
30: Τι θα έκανα αν ήμουν αόρατος. Μην μου λέτε θα έκλεβα, ας πούμε, ή θα χούφτωνα.
32: Για μία μέρα.
30: Δεν περνάνε αυτά
32: για
30: πια.
32: Για μία μέρα να σου είναι αόρατος. Και...
30: ναι, ναι. Είσαι για μία μέρα αόρατος. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, τι κάνεις, ρε παιδί μου.
31: Αυτή είναι η ιδιότητα που έχεις, η μαγική. Μόνο το ότι είσαι αόρατος.
30: Ακριβώς.
31: Όχι ότι μπορώ να πετάξω και να πάω ως αόρατος κάπου αλλού.
32: Όχι,
31: πήγαινε.
30: Βγες κατευθείαν εκεί που θες, ρε παιδί. Πρέπει να πετάξεις.
31: Όχι, πρέπει να πας. Είμαι τώρα εγώ αόρατος και πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο και να πάω κάπου. Δεν μπορώ να εξαφανιστώ και να πάω στην Αμερική αόρατος. Αυτό λέω.
30: Πήγαινε στην Αμερική αόρατος.
31: Εγώ πώς θα γίνει αόρατος.
30: Έλα ρε το Βασίλη, ρε, τι πάθει σήμερα.
32: Μπε σε ένα αεροπλάνο αόρατος,
30: ρε φίλε.
32: Δεν πληρώνεις και εισιτήριο.
31: Αυτό λέω. Θα πρέπει να πάρω το αεροπλάνο για να πάω.
30: Βασίλη, χεστήκαμε πώς θα πας στην Αμερική. Ξεκινάμε στην Αμερική αόρατος. Τι κάνεις.
31: Άλλο αν είμαι στην Αμερική. Είμαι τώρα εδώ και γίνομαι αόρατος. Μισό λεπτό, δεν είναι λεπτομέρεια, ρε παιδιά.
32: Ωραία. Είσαι εδώ και είσαι αόρατος για μία μέρα.
31: Θα προσπαθήσω, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, παραδείγματος χάρη, και θα πάω ως αόρατος, αφού δεν με βλέπουν, να μπω, ας πούμε, σε meetings που δεν θα μπορούσα να μπω. Σε καταστάσεις που δεν μπορούσα να γαβρεθεί.
30: Όπως.
31: Δηλαδή, στο meeting ενός απέναντι ραδιοφωνικού σταθμού.
30: Απέναντι ραδιοφωνικού
31: σταθμού. Μπορώ να βρεθώ.
30: Σιγά, εσύ έχεις τα κονέ. Εσύ τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο έχεις τα κονέ και
31: δεν θα με βάλουν μέσα όμως. Εκ των έσω.
30: Μέσα δεν σου σε βάζουν, αλλά ξέρεις τι λένε. Στάχος τα λένε.
31: Θα πάω να δω τι συζητάνε τώρα στη Βουλή για την Κίπερλη.
32: Α,
30: στη Βουλή χεστήκανε για την Κίπερλη, ενώ στο Μαξίμου.
31: Και στο Μαξίμου.
30: Ναι, ναι.
31: Σε τέτοια πράγματα θέλω να βρεθώ.
32: Εγώ, ας πούμε, θα πήγαινα στο σπίτι της Άννας Βύση τώρα.
31: Α, μπράβο,
32: αν ήμουν αόρατη.
30: Της Άννας ή του Καρβέλα.
32: Και στους δύο θα πήγαινα, θα προλάβαινα.
30: Εγώ πιστεύω ότι επειδή και η γυναίκα του παίζει ρόλο στη φάση, ότι θα γίνεται χοντρό θάψιμο στην Άννα από τη γυναίκα και τον Νίκο.
32: Δεν ξέρω.
30: Νομίζω εγώ, νομίζω.
31: Πώς το κοτσομπολιό θα πηγαίναμε.
30: Συμπαρίστατε, ρε παιδί μου. Δεν το είπα για κακό ότι είναι γυναίκα κουσκουσάρα.
32: Θα πάω να μάθω, ρε παιδί μου.
30: Και σε ένα άντρα σου άμα τσακωνόσουν μαζί μου. Χωρίς να με ξέρει, δεν θα με έβριζε.
32: Όχι.
30: Τι όχι, μωρέ. Εντάξει, τώρα ο Γιάννης.
32: Ναι,
30: όλοι οι άλλοι θα.
32: Ο Γιάννης είναι.
30: Ψυχούλα.
32: Είναι αντικειμενικό.
30: Εντάξει, εγώ να σου πω τι θα έκανα.
32: Τι θα έκανα.
30: Θα πήγαινα και να βλέπω γυμνές γυναίκες.
32: Συντροφή.
31: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ορθό τώρα.
32: Να μην στέλνει
31: πολιτικό ορθό είναι αυτό τώρα.
30: Ναι, δεν τι ακουμπάω.
31: Α, μόνο βλέπει.
30: Ναι.
32: Δεν τρέπεσαι για ματάκια.
31: Έλα ρε. Μόνο βλέπει, ρε.

0: Γνωμούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε πόρτες, παράθυρα. Εγώ σας θέλω και πιο πριν. Δεν θέλω μόνο στο θέμα ημέρας. Έτσι βγήκε το άλλο, το δεύτερο θέμα ημέρας εχθές. Το αν χωριστά ταμεία πρέπει να έχουν τα ζευγάρια.
1: Και το κάψαμε αυτό. Πρέπει να...
0: Θα το κάνουμε. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Θέμα ημέρας, αν ήμουν αόρατος, τι θα έκανα. Με βρίζετε. Με λέτε, αν είστε ριτζιτάξε, μ' αρέσει το γυναικείο σώμα. Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, εντάξει, είπαμε.
0: Το βλέπω.
2: Λέμε μία μέρα θα έχει ο άνθρωπο.
1: Πώ μα πέρασε από το μυαλό.
0: Μπούτι,
1: η Μαρία έχει κάτι πολύ σατανικό και σωστό.
0: Σατανικό.
1: Δεν το σκεφτήκαμε.
0: Μπαίνετε και στην κλήρωση για Diamond Door. Συγγνώμη.
1: Θα πήγαινα στο HR να δω του μισθού των άχρηστων συναδέλφων μου για να έχω λόγο να γκρινιάζω.
0: Να ξέρετε ότι αυτό απαγορεύεται ρητά.
1: Γιατί?
0: Και μάλιστα μπορεί να είσαι υπόλογο αν πει πόσα παίρνει το συνάδελφό σου.
1: Και άμα είσαι αόρατο.
2: Αν πω εγώ.
0: Λέω γενικά ότι είναι κανόνα τη εταιρεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα.
1: Γι' αυτό θα πήγαινε.
0: Εγώ το έχω πάθει
1: αυτή.
0: Δηλαδή.
2: Εγώ, αν το κάνω, θα με λυπηθείτε. Το μόνο πρόβλημα.
1: Παρόλα αυτά, ορίστε, θα ήσουν αόρατο και θα πήγαινε να μάθαινε.
2: Δεν με νοιάζει εμένα τι παίρνει άλλη, να είναι γερία.
0: Ξέρεις τι, εγώ όταν ήμουν στο. Η πρώτη δουλειά που έπιασε τον Αγίου από το Μεταπτυχιακό σε μια εταιρεία διαφημιστική δημοσίων σχέσεων για την ακρή PR, εγώ έπαιρνα περισσότερα χρήματα γιατί είχα το Μεταπτυχιακό. Και προβλεπόταν να ήταν αναγνωρισμένο από το Δικατσά.
1: Το επίδομα.
0: Μετά, ΔΟΑΤΑΠ.
1: Ναι.
0: Και το είπα, αλλά παλιότεροι παίρνανε λιγότερα λεφτά από μένα. Και μόλις του το είπα εγώ αφελώς, κάνανε θέμα. Και στο evaluation το χρεώθηκα.
2: Μα τι σε νοιάζει ένα τι παίρνει ο συναδελφό σου, α παίρνει ό,τι θέλει.
0: Σου λέει συγγνώμη
2: τώρα, εγώ πώ σκέφτομαι.
0: Σπέρνει διχόνια.
2: Μα θα σπείρω διχόνια επειδή θα παίρνει περισσότερε. Τι με νοιάζει εμένα.
1: Παιδί μου,
2: α τα διεκδικούσα.
0: Εγώ ζηλεύω.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Μην κοιτά εδώ στη δική μα τη δουλειά που καθένα έχει το εκτόπισμά του.
2: Μα και εγώ για τι προηγούμενε δουλειέ.
1: Είστε και οι τρει γραμματεί και ο τρίτο γραμματέα παίρνει το μισό μισθό από του άλλου δύο.
2: Και δεν το ξέρω εγώ, νομίζει τα ρί. Εγώ α πούμε που δούλευα στο ζαχαροπλαστείο, που δούλευα στην τηλεφωνία.
1: Σου λέω ήταν για λύπηση
2: μισθή. Παιδί μου έπαιρνα το μικρότερο μισθό και έβγαζε την περισσότερη δουλειά.
1: Γιατί σε ρίχνουν έτσι, ρε παιδί μου.
2: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
0: Εντάξει, είσαι καλός άνθρωπος. Γεια σου, έχεις τα μιλήματα.
1: Γιώτα, θα πήγαινα να κοροϊδέψω κάποιον φίλο μου και θα τον έκανα να πιστέψει ότι κάποιος τον στοιχιώνει.
0: Α, φάντασμα και καλά.
2: Την άτιμη, καλό αυτό.
0: Ναι, καλά, να είσαι αόρατος και να το χαραμίσεις τώρα εκεί. Να κάνεις το φάντασμα.
2: Να ξέρετε ότι τα περισσότερα μηνύματα, δηλαδή και η Έλενα και η Κωνσταντίνα, λένε ότι θέλω να δω τι λένε για μένα πίσω από την πλάτη.
1: Θα έπαιρνε, λέει, στο πίσω μέρος του καθίσματος, στο αυτοκίνητο της παρέας που μόλις πήγαμε για φαγητό, ας πούμε, να δω τι θα πούν για μένα.
2: Εντάξει, αλλά πώς θα τους προκαλούσες.
0: Δεν έχει προκαλεί. Θα τα πούνε μόνοι τους αυτοί. Σου λέει, άμα είναι να με βρίσουν, να με βρίσουν. Εγώ θέλω να είμαι από κάπου να τα ακούω.
2: Πω, δύσκολο αυτό.
0: Εσύ η Αθηνά μας είπες.
2: Εγώ σου είπα, θα πήγαινε να μάθω όλα τα κουτσομπολιά.
0: Α, τα κουτσομπολιά.
2: Θα μπαινα μέσα στις παρέες αυτά που έχουν τσακωθεί, που έχουν αυτό και θα μάθαινα τα κουτσομπολιά για μία μέρα. Εντάξει, ψώνια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, αόρατη, αλλά, αλλά στα κουτσομπολιά θα ήμουν πρώτη.
0: Θα ήθελα να μάθω κάτι τώρα.
2: Δεν θα ήθελες να μάθεις εσύ.
0: Όχι, γιατί θα με στεναχωρούσε νομίζω αυτό.
2: Γιατί, παιδί μου, μπορεί η γνώμη των άλλων να είναι καλή, παιδιά. Κάντε τη θετική τη σκέψη.
1: Γιατί όμως δεν θα μπαίνω. Δεν θα μπαίνω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ. Δεν,
0: εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα ήθελα αυτή την περίοδο πολύ γιατί έχω καιρό.
1: Δέσποινα. Αν ήμουν αόρατη, θα έμπαινα στη δουλειά του άντρα μου να δω πόσο ήσυχος είναι ή δεν είναι, γιατί είμαστε 23 χρόνια παντρεμένοι.
0: Για να το λες τώρα.
2: Κοίταξε,
0: εμείς δεν θέλουμε να είμαστε φιλιοπούλους σου φιλιώνει, αλλά για να το έχεις στο μυαλό σου, αν ήμουν αόρατη, θα έκανα αυτό.
1: Ορθώς το σκέφτεσαι.
0: Αν και καθήμενη. Χορεύει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τι ανάγκη έχει αυτός.

0: Πέγγι ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει, εδώ τώρα, εδώ πάμε. Πέγγι Ζήνα που το είχαμε και ξέχασε που το είχαμε και αποκλειστικότητα.
1: Ξεχνιέται.
0: Πολύ
1: αυτό.
0: Σημαντικό,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Δυνατόν.
0: Πρώτα,
1: τραγουδάρα.
0: Έπαιξε, πρώτα έπαιξε τα πρωινά ναυάγια. Η Πέγγι μας η αγαπημένη, καλή μαμά, καλή σύζυγος, κυρία να ξέρετε. Και πολύ καλή καλλιτέχνη, αυτό το αποδεικνύει η πορεία της.
1: Έχει γίνει χαμός με μηνύματα, ειδικά για το θέμα ημέρας που θέλετε να μας πείτε τι θα κάνατε αν γινόσασταν αόρατη. Ο Δημήτρης λέει να αράξω στο Σούνιο με τον πρόεδρο.
0: Το Ντράκι, το Δημήτρη τον Γιαννακόμουλο. Ναι, αυτό λέει.
1: Ποιο πρόεδρο, μόλι λέει το Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρα έφυγε από το Σούνιο, είναι πάλι στην Κυψέλη πήγε.
2: Α, στην Κυψέλη είναι ξανά.
1: Το Σούνιο, ωραίο το Σούνιο. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν βλέπουμε όνομα, παρόλα αυτά είναι άγνωστο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Το.
0: Ναι.
1: Το.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Θα πήγαινα να υπογράψω κρυφά κάτι υπέρ μου του συνόλου. Και τέλος πάντων, ο Δημήτρη είσαι έρωτα, θα ερχόμουν και στο σπίτι σου.
0: Σπίτι μου λίγο να σπούγει τώρα αυτό.
2: Γιατί, εσύ πώς θα πηγαίνεις να βλέπεις τις
1: είσαι έρωτας,
2: naked.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, θα εμφανιζόμουν.
2: Κάτι σπίτι σου.
0: Δεν θα έρχομαι σπίτι. Θα εμφανιζόμουν, θα σε έβλεπα γυμνή και θα εξαφανιζόμουν πάλι. Δεν κάθομαι να σπίτι σου.
2: Α, δεν θα μου κατσικονώσουν.
1: Να μας πει. Να μας πει ο φίλος ή η φίλη.
0: Δεν είμαι σόγαμπρος.
1: Να μας πει ο φίλος ή η φίλη. Εδώ πέρα θα πήγαινε για λίγο ή για πολύ στο σπίτι του.
0: Ερώτηση τώρα για τον Γιαννακόπουλο που θέλεις τώρα. Εσείς, ας πούμε, αν μπορούσατε. Βέβαια το αόρατο δεν έχει καμία σημασία γιατί εσένα η ουσία είναι, ο σκοπός σου είναι να κάνεις παρέα με τον τάδε.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις παρέα.
0: Ακριβώς, άμα δεν σε βλέπει. Αλλά υποθετικά, ας πούμε, ας πάμε με τη συνθήκη του ναυαγίου που μας έστειλε. Του ακροατή μας εννοώ. Εσείς με ποιο θα θέλατε έτσι διάσημο να κάτσετε δίπλα και να ράξετε. Ναι, να ράξετε.
2: Όντας ορατή ή αόρατη.
0: Για να συνεχίσουμε και το θέμα ημέρας.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, μιας και μας αρέσει και ο κινηματογράφος και το Τέο Τζέιμς.
0: Άντε με το Τέο Τζέιμς.
1: Ρωτάτε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Συγγνώμη, ρωτάτε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Μην τσατίζεις. Δεν είσαι καλά.
1: Ναι, επειδή μας αρέσει ο κινηματογράφος.
0: Εσύ.
2: Εγώ δεν το έχω σκεφτεί, ρε παιδιά, να σας είμαι ειλικρινής. Όχι, αλήθεια, δεν έχω σκεφτεί έναν
0: άνθρωπο. Αθηνά σήμερα να στεγγυγεί. Δεν στεναχωρεί. Δεν τσατίζεται. Δεν ζηλεύει τον άλλον το μισθό. Δεν θέλει κανένα να στεναχωρεί. Δεν θέλει να δει κανένα γυμνό. Δεν θέλει να χουφτώσει. Τίποτα δεν θέλει να κάνει η Αθηνά. Έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με το μικρό μου πόνι.
2: Να σκέφτομαι, πε εσύ πρώτο.
0: Με το αρκουδάκι τη αγάπη κάνω.
2: Πε εσύ πρώτο.
0: Θέλω να του χουφτώσω όλου, να του κλέψω του άλλου μισθού και να πάω να δω τι απαντενίε στα Village.
2: Ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια για το χαρακτήρα σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Στο Βέρτι
0: πρώτο τραπέζι τσάμπα. Να πίνω τα ποτά των ολονών.

0: Εδώ είμαστε Νίκος Βέρτης και έχουμε αποκλειστικά μόνο στα πρωινά ναυάγια, το ακούσατε. Ναι. Ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη τον Φορτούνη και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι.
1: Και τον Δημήτριο Καρέζο.
0: Έχουμε, παιδιά, την πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Τι είπε?
0: Στην αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
2: Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
1: Ωραία, τον
3: μαύρο ημέρα.
0: Έχει πάρει τους δρόμους.
3: Ναι.
0: Του Μάνι λέει. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου. Μην πέσουμε τώρα και θα. Δεν είναι για όνομα του Θεού.
1: Αν δεν κάνω λάθος, δεν κανονιζόταν και κουμπαρελίκι.
0: Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Α, τι? Το δεύτερο.
3: Να βαφτίσει το δεύτερο παιδί.
0: Εκείνη τη είχε ξεφύγει, ναι, το φίλο του δεύτερου παιδιού.
3: Και είχε πει. Ναι.
1: Γι' αυτό υπήρχαν υποθέσεις ότι μπορεί να το βαφτίσει. Ακριβώς. Και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε.
0: Τέλος πάντων, α πούμε, θα σα πω εγώ τώρα, παιδιά. Πάντως, τώρα που θα βαφτίσετε, παιδιά, Κωνσταντίνε μου και Αλεξάνδρα,
3: ναι,
0: το παιδάκι σας, και θέλετε και το παιδικό δωμάτιο, θα πάτε στη Βιοκαρπέτ. Γιατί ξέρω ότι όλοι, παιδιά, δεν είναι. Ακόμη και αν έχει χρήματα, δεν είναι για να τα σκορπά. Οπότε, ακούστε, σας είχα πει, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε, ότι είχε το μπαζάρ η Βιοκαρπέτ. Παίρνει παράταση μέχρι και την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή. Άρα, Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ, μόνο Αργυρούπολης, Κωνσταντίνη και Αλεξάνδρα και όλοι που μας ακούτε. Η Βιοκαρπέτ παρατείνει το πιο happy bazaar σε χαλιά και λευκά είδη, μπορείς να πάρεις, Αλεξάνδρα μου, με τις πιο happy τιμές. Μέχρι και την Παρασκευή, λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, προλαβαίνετε να επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά. Όλοι. Μισή τιμή 50% έως 80%. Φανταστείτε, το μισή τιμή είναι η αρχή. Φτάνουν μέχρι 80% τα χαλιά. Αυτά τα χειροποίητα, τα χαλιά μηχανής 100 ευρώ μόνο. Τέλος! Και όλα τα λευκά είδη έκπτωση 40%. Προσέξτε τώρα, αυτό που θα σας πω είναι πολύ σημαντικό, ναυαγιά μου. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης μόνο. Μην πάτε σε άλλη, μην πάτε και στη Νέα Κηφισιά, στην άλλη. Η οικογένεια είναι μία. Λάρισα, εδώ, τα αδέρφια μας. Αλλά κάνουν αυτό το ωραίο παιχνίδισμα στα καταστήματα. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, λοιπόν, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος, Βιοκαρπέτ, και φύγαμε για μπαζάρ.
3: Ένα λεπτάκι να σας πω κι εγώ για τη MassCard που πρέπει σήμερα, αν πάτε στο Μασούτι, να του ζητήσετε να σας την εκδώσουν. Γιατί κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνετε ένα πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη. MassCard, και είναι η ώρα να την αποκτήσεις.
1: Το είπαμε, Κωνσταντίνε μου.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πήρα μια τρομάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween.
13: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
20: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι τα πρωινά ναυάγια. Βουλιάζουμε. Στόχος μας είναι μόνο ο πάτος. Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Γιατί, γιατί έτσι ξυπνάμε. Και δεν το. Πώς λέγεται, δεν το αντιμετωπίζουμε. Δεν το. Δεν το έχουμε απέναντι. Ευχαριστώ. Δεν το πολεμάμε. Το αγκαλιάζουμε και είμαστε αυτό που ξυπνήσαμε. Συναντιόμαστε όλοι μαζί και όπως και αν έχουμε ξυπνήσει, ό,τι και αν μας απασχολεί, το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Ακόμη και αν δεν το ξεπεράσουμε. Το όλοι μαζί είναι αυτό που πρέπει να μείνει. Επιστροφή στο σχολείο, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο. Αλλά και στα σπυράκια ενδεχομένως. Τα Acnofix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα, αυτά που βλέπετε και στις ταινίες να βάζουν πάνω στο πρόσωπο και να φεύγει. Ξυπνάς το πρωί, έχεις λίγο άγχος, είναι αυτό. Μπορεί τα κορίτσια να είναι σε κύριες τις μέρες του μήνα και να έχουν αυτή την έξαρση. Μην ανησυχείτε καθόλου. Acnofix Patches Pimples and Spots. Είσαι πριν από ραντεβού, πριν από συνέντευξη, το βάζεις στα μαύρα στίγματα, στα σπυράκια, έχει σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Φυσικό και αλλιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acnofix Patches, Pimples and Spots για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες στα φαρμακεία από την Intermed.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Έχει κίνηση στην Αττική Οδό μέχρι το Μαρούσι πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο. Στο κέντρο μας, ειδικά η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή είναι ποτηλαρισμένη και η Ακαδημίας Φιλολάου Ημιτού επίσης με πρόβλημα. Έχω πάει τώρα τον δορυφόρο πάρα πολύ μακριά, οπότε δεν βλέπω. Θα σηκώσω τον ντρόν και θα δω ότι έχει ποτηλιάρισμα και στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Συνήθως ότι τη πόλη στην Καβάλα από το ύψος της Στιβών κλασικά μέχρι το Μεταξουργείο και βγαίνοντας για να πάτε από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά.
2: Ahoy, Mimiti!
3: Ο καιρός σήμερα.
23: Παιδιά, ευτυχώς που με βγάλατε στον αέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βρίσκομαι στο αγαπημένο Μαρούσι, περιμένουμε την βροχή. Ισχυρές καταιγίδες θα έρθουν 11 με 1. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ένα λεπτό γιατί περνάει. Εδώ πέρα ανοίγει ένα καπάκι από έναν υπόνομο. Και φοβάμαι μη μου έρθει στο κεφάλι.
0: Μάχη, λοιπόν, μάχη με ανταποκριτήρια.
23: Τι να κάνουμε τη δουλειά μας, Δημήτριου μου, προσπαθώ.
24: Βρίσκομαι
23: πάρα πολύ.
24: Σε υψόμετρο 1840.
23: Έγινε και συνάδελφος. Ναι, είναι υψόμετρο μεγάλο εδώ στην Κηφισία.
24: Ιδιαίτερα επικίνδυνος και οδηγή πρέπει να είναι προσεκτική. Στο Βελούχι, στο κέντρο Καρπενησί.
23: Στο Βελούχι είμαστε καλά και εγώ νόμιζα στο Μαρούσι.
1: Εδώ έχει λιακάδα.
0: Τη Βελούχι, τη Μαρούσι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα 6937 949 949 με θέμα αν ήμουν αόρατος τι θα έκανα.
25: Κατέβα

0: Ντο, όπως τον ξέρουμε οι περισσότεροι. Σαν έρθει η μέρα, αγαπημένο τραγούδι και πολύ αγαπημένο ζευγάρι που μένει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, να ξέρετε. Και πού να δείτε την αδερφή της Ήβης Αδάμου, την Κλεοπάτρα, λέγω τα δικά μου τώρα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. Αν ήμουν αόρατος, τι θα έκανα, θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Σας θυμίζω ότι όλοι όσοι στέλνετε μήνυμα, ανεξαρτήτως αν είναι εύστοχο ή δεν είναι, δεν κάνουμε εμείς εδώ πέρα διαγωνισμό. Και μπαίνετε στην κλήρωση για Diamond Doors.
1: Το σκέφτηκα καλά και αποφάσισα να διαβάσω αυτό το μήνυμα γιατί συμφωνώ και δεν το είχα σκεφτεί. Θα πήγαινα, λέει, να δω τι κάνει ο πρώην.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι?
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο και δεν το σκεφτήκαμε.
2: Γιατί σκεφτήκαμε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι θα πήγαινα και θα τρώγα τζάμπα, λέει, για μια μέρα.
0: Εγώ σκέφτηκα να πάω Βίλα Τσίνεμας να βλέπω τσάμπα ταινίες. Αφού δεν με βλέπει κανείς.
2: Ναι, αλλά πόσες
1: και να βλέπεις μόνο τα popcorn να εξαφανίζονται έτσι.
2: Καλημέρα, λέει.
0: Λέτε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Με το φαΐ.
0: Είπες με τον πρώην, ναι. Να πάει να δεις τον πρώην ή την πρώην τι κάνει, αλλά μετά δεν θα μπορούσε να αντιδράσεις. Δηλαδή θα βλέπεις μπροστά σου ότι σε κορόιδευε, ή θα βλέπεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, να λέει για σένα, ναι. Τον κοροϊδέψαμε, τα είχαμε μαζί κτλ. Πράγμα το οποίο σου αρνιόταν. Ναι. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να του πεις ρε ελεχρήτη, ρε ελεχρήτησα, ρε υποκρίτρια.
1: Θα ζήσει ένα θαύμα. Θα αρχίσει να σπάει μόνο του το PlayStation ή τηλεόραση μπροστά του. Θα σπάει
0: ένα πράγμα. Άρα πάλι καταλήγουμε στο να κάνει το φάντασμα.
2: Ξεκάθαρα.
3: Σιγόν! Μάθημα ξέρεις. Λέει, λέει.
4: Φυσικά. Είναι φυσικά.
5: Η ΕΚ Ναυαγή.
0: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Δεν βλέπω, βλέπω μια δυσαρέσκεια.
1: Νομίζω ότι είμαστε εκδρομή σήμερα. Να βρέχει.
0: Δεν έχει εκδρομή όταν βρέχει, δεν μπορούμε να πάμε περίπατο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα κάνουμε, παιδιά, θα κάνουμε ξεκάθαρα άλγευρα.
1: Ωραία.
0: Είναι λίγο ψαρωτική η άλγευρα. Θα μιλήσουμε για τους θετικούς και τους αρνητικούς αριθμούς.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Χαίρομαι, ναι, βεβαίως.
0: Ξέρετε τι είναι παρεμπιπτόντως, είναι πιο δύσκολο, αλλά τι είναι το απόλυτο.
1: Μου αρέσει το μάθημα.
0: Η απόλυτη αριθμή τι είναι.
1: Γνωρίζω εγώ.
0: Ωραία. Πάμε λίγο, Βασίλη μου, σε παρακαλώ.
1: Η απόλυτη τιμή. Η απόλυτη τιμή είναι το μέτρο, η τιμή, η αριθμητική ενός μεγέθους χωρίς τα πρόσημα μπροστά, το αρνητικό ή το θετικό.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή, χωρίς να είναι σε παρένθεση ο αριθμός, για να ξέρετε, το απόλυτο είναι σε δύο, σαν να είναι σε ένα κουτάκι, σαν να είναι σε ένα δωματιάκι. Δεξιά και αριστερά έχει μια γραμμούλα. Και στη μέση είναι το 8. Αυτό είναι το απόλυτο το 8. Τι σημαίνει αυτό? Όπως είναι ο άξονας Αθηνά μου, έχει. Στο κέντρο τι έχει ο άξονας?
1: Θα λέγαμε.
0: Πρόσεξε, θα πεις μη βρίσεις.
2: Ναι. Τι έχει ο άξονας στο
0: κέντρο. Στο κέντρο, τι έχει ο άξονας που καθόμαστε στον άξονα που λέμε, κάτσε στον άξονα.
1: Οριζόντιος.
0: Οριζόντιος.
1: Το μηδέν.
0: Ο άξονας, ο οριζόντιος ποιος είναι?
2: Ε.
0: Ποιο γράμμα συμβολίζει τον οριζόντιο άξονα?
2: Το χ.
0: Μπράβο. Τον κάθετο.
2: Το.
0: Το επόμενο.
2: Ψι.
0: Το ψι. Λοιπόν, στο κέντρο λοιπόν είναι το μηδέν. Δεξιά από το μηδέν είναι η αριθμή με τι πρόσημο?
2: Θετικό.
0: Συν. Και αριστερά. Ωραία. Ανάλογα, το απόλυτο λοιπόν τι είναι? Είναι η απόσταση. Δηλαδή είτε είναι συν 5 είτε είναι πλην 5, το απόλυτο είναι 5.
2: Μάλιστα.
0: Η απόσταση από το 0 δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πρακτικά πώς κάνουμε πράξεις με τους θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Λοιπόν, πάμε πολύ απλά στους δύο θετικούς. 2 επί 5. Συν 2 επί συν 5. Πόσο κάνει, Αθηνά?
2: Συν 2
0: επί συν 5.
2: Επί συν 5.
0: Ναι.
2: Συν 7.
1: Τι λες, μωρέ, πολλαπλασιασμό
2: κάνουμε.
0: Συν 2 επί συν 5.
2: Ρε εσύ, συν 2 επί συν 5, 10.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, Αθηνά. Έλα, Βασίλη. Μείον 2 επί μείον 3. Πόσο κάνει?
1: Το μείον επί μείον γίνεται συν, άρα 2 επί 3, 6. Συν 6.
0: Μπράβο, Βασίλη. Και
2: μπράβο.
0: Τώρα, ο Βασίλης που το παίζει μάγκας, θα του πάμε το ανάποδο.
2: Ναι.
0: Συν 4 επί μείον 3. Πόσο κάνει?
1: Το συν επί πλην γίνεται μείον.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πολλαπλασιάζουμε μετά την τιμή που είναι το 4. Μείον 12.
0: 12. Όταν λοιπόν πολλαπλασιάζουμε 2 με το ίδιο πρόσημο, το αποτέλεσμα έχει συν. Δηλαδή πλην επί πλην είναι συν. Συν επί συν είναι συν. Όταν είναι διαφορετικό, συν επί πλην πλην.
2: Πλην.
1: Δια ταύτα.
2: Άντε.
0: Καταλάβατε?
2: Ναι. Καταλάβαμε. Κοίτα, αν είχα εσένα δάσκαλο στην άλγευρα, η αλήθεια είναι θα τα είχα καταλάβει λίγο νωρίτερα.
0: Πλην επί πλην πόσο κάνει?
2: Πλην επί πλην συν.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, ρε Αθηνά.
2: Τώρα τα κατάλαβα.
0: Συν επί πλην, Βασίλη.
1: Πλην.
0: Μπράβο.
1: Τελειώσαμε.
0: Μπράβο. Στο απόλυτο του πλην 5, Αλέξανδρε, ποιο είναι?
6: 5.
0: 5.
1: Ωραία. Θα πάμε εκδρομή αύριο.
0: Πάμε.
2: Ωραία, φίλε.
0: Λείπει και η Δέσποινα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
7: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
6: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
6: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
6: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
7: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν.

0: καθημερινά από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και

0: χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στιγμή.

0: πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
5: Μέση. Όμοι. Γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One. Να δω.

0: Μπουργαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
1: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
3: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
4: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
5: Ο Φουρτούνης στο σούτ, η παραστατήθια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Είναι ο ρυθμός 949 με το έντονο πορτοκαλί χρώμα που ελπίζουμε μέσα σε αυτή την καταχνιά να σας φωτίσει την ημέρα. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι ακριβώς η παρέα μας και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber για το τι θα κάνατε αν ήσασταν αόρατοι. Τώρα, με βάση λοιπόν αυτό το θέμα ημέρας, βάζω και τη λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών σήμερα που είναι ο αόρατος ή αόρατη.
1: Ωραία, λέξη.
6: Μάλιστα, συμφωνώ.
5: Θέμα, τίτλος, ό,τι θέλετε
6: βάζετε. Δύσκολο όμως το
5: λέμε. Μια ομοιοκαταληξία, ένα στίχο, μια ποιηματάρα, ένα έπος, μια ελεγία, ό,τι θέλετε.
6: Ναι. Έχει ανεβεί ο βαθμός δυσκολίας. Το αόρατος είναι και λίγο δύσκολο τώρα,
1: εσύ,
6: αλλά θα το καταφέρουμε.
1: Στο Google, άμα πατήσει ομοιοκαταληξία με αόρατος, θα σου βγάλει 10 προτάσεις. Αν θες να γράψει ένα ποίημα.
5: Ναι. Μην κλέβετε.
1: Όχι, δεν είναι κλεψιά αυτό.
5: Είναι τα λαβάκια
1: που βοηθάει.
5: Είναι ταλαντούχα, μπορούν να σκαρώσουν. Αλλά εντάξει, ακούστε και τι.
1: Ομοιοκαταληξία ζητά. Δεν ζητά να σου γράψει ποίημα. Κατάλαβε.
5: Κατάλαβα τι
1: λέει. Λοιπόν, για να
5: φας χριστάρα, αξίζει. Θέλω να σα πω λοιπόν για το χριστάρα που ότι εγώ θα είμαι και την Παρασκευή και το Σάββατο. Γιατί ακούνε
1: εσύ,
5: όλοι.
1: Μα το λες συνέχεια, αλλά γιατί.
5: Ακούνε την εκπομπή και μου λένε. Α πούμε τώρα, εμείς έχουμε μια παρέα που βγαίνουμε ο Θάνος ο Κάπας ο σκηνοθέτης και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς.
6: Εκεί θα πάτε.
5: Από τα παιδιά της αλλαγής. Χαιρετισμούς στην πιο επιτυχημένη Βεβαίως. Εκπομπή του μεσημεριού σε ενημερωτικό ραδιόφωνο. Γιατί εμείς έχουμε. Το μεσημέριο είναι η Μαντώ μας.
1: Η Άννα μας.
5: Η Άννα
1: Ζιρδέλη.
5: Βέβαια, η Άννα μας, η Ζιρδέλη. Από ενημερωτικό είναι αυτή. Τα παιδιά της αλλαγής. Ο Γιάννης ο και μου λένε. Λες συνέχεια για το Χριστάρα. Λέω θα μαμά, έχω κανονίσει λέω με τους κουμπάρους μου να πάμε το Σάββατο μεσημέρι. Δεν πειράζει, λέει, πάμε μέσα Παρασκευή βράδυ. Οπότε εγώ θα κοιμηθώ στο Χριστάρα, μάλλον την Παρασκευή.
1: Συγγνώμη και τώρα δεν μπορώ και θα γκώσεις, δηλαδή.
5: Συγγνώμη, ένα έλα.
1: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο δηλαδή θα.
5: Γι' αυτό δεν τρώω τώρα.
6: Εκεί στο καναποδάκο θα ράξετε.
5: Καναποδάκο, λοιπόν, αυτό που λέγαμε τώρα, πέραν των φαγητών που θα σας τα απαριθμίσω. Φωνάζει τώρα, Αλέξανδρος, ότι. Αλλά τι να κάνω που το νιώθω και το. Σας το λέω από την ψυχή μου. Έχει ένα ωραίο καναπεδάκι εκεί που θα κάτσετε και θα βλέπετε τη βροχή έξω και θα τρώτε ζεστό. Καυτό το γύρο στα κάρβουνα, θα τρώτε την μπριζόλα να αχνίζει, θα πίνετε, θα το βρέχετε για τα ρέγουλα με το κρασί, το κόκκινο, το γλυκό, το άλλο το ροζέ και το καλά έχει γλυκό, λευκό που θα ραγίσουν τα μοσαϊκά. Καυτερή πιπεριά που σου φέρνει, αλλά έχει και την τυροκαυτερή του. Θα σα φτιάξει μπουγιουρντί ή ό,τι φτιάξει σηκώτη που δεν έχει ακόμα και εσύ ξέρω ότι εσύ δεν το τρώω στο σηκώτη. Του Χριστάρα θα το φας. Απαγορεύεται, έχει την καλύτερη σκεπαστή. Δεν θα σα τη φέρει.
1: Γιατί
5: ζητάτε επίμονα. Όχι, γιατί έχει τόσο ωραία πρώτα υλικά ψημένα στη θράκα και καπνισμένα που θα σου πει αυτή τη σκεπαστή και ας είναι η καλύτερη του κόσμου, θα τη φας. Θα τη φέρω και τη λιχτό θα σου φέρω. Αλλά για σαν αυτό το σηκώτη, σαν αυτό το γύρο στα κάρβουνα, σαν αυτή την μπριζόλα, την πεπαλαιωμένη τη μοσχαρίστια, την άλλη τη χοιρινή, την πατάτα τη τηγανητή, τη φρεσκοκομμένη μωρή.
1: Σταμάτα, ρε παιδί μου,
6: δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
5: 60 ευρώ.
1: Τρέχουν τα σάλια,
5: 60 ευρώ.
6: 60 ευρώ αν γράψετε ποίημα. Ο Γιώργος, αν ήμουν αόρατος, θα άλλαζα θέση στα πράγματα της γυναίκας μου και θα της έλεγα ότι δεν είναι εκεί που μου είπε.

0: Θεοφραστός.
1: Σωστό.
2: Ερμής.
1: Ναι.
0: Ο Ίκαρος ήταν.
1: Όχι.
2: Πέντε.
0: Ο Απόλλωνας.
1: Σωστό.
2: Αθηνά.
1: Ναι.
0: Ο Ποσειδώνας.
1: Ναι.
2: Άρτεμις.
1: Ναι.
0: Ο Άρης.
2: Ουχ. Ερμής.
0: Το είπαμε.
1: Το έχουμε δει.
0: Έχασα.
2: Όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Ρε πας καλά καθόλου, ρε.
0: Εγώ να πάω καλά.
2: Δύο
0: φορές θα παίξουμε. Όχι, τελειώσαμε.
1: Και το έχουμε
2: πει.
0: Έληξε.
1: Άδεις, άδεις. Έλα, έλα, πάμε.
0: Δεν δέχομαι.
2: Όχι, γιατί αγόρι μου, μπορούμε να λέμε.
0: Όχι, τι λες καλέ. Πόσες φορές μπορεί να πούμε.
1: Βασίλη, εγώ είμαι εδώ. Εγώ το κρίνω αυτό. Μην βγάζει δικούς κανόνες.
2: Ναι.
1: Τη είπα. Η ΔΕΗ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χαιρετίζουμε στην Κική.
0: Λοιπόν.
1: Μισό
0: λεπτό. Η ΘΕΗ του Ολύμπου είναι 12.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Άμα κάνουμε ένα λάθος.
1: Δεν είναι 12, σου λέω.
2: Δεν είναι 12.
1: Είναι παραπάνω από 12.
2: Δεν ξέρω.
1: Πάμε, γιατί κατά τόπους δεν ακούς, σου λέω. Κατά τόπους έχουν άλλους 12. Έχουν το βασικό, το Δία, τον Ποσειδώνα και τον Άδη.
0: Θέλω να το πάτε 2-1 πέρα της Αθηνάς.
1: Τη είπα.
2: Προχώρα αυτό που λες εσύ, δεν υφίσταται.
1: Αν κάνεις 2 λάθος, στο τρίτο θα σε κόψω. Το τρίτο δεν το είπε,
2: Άδη.
0: Αυτό έγινε μετά ο κανόνας.
1: Ναι, γιατί φώναζες. Όχι,
0: ο κανόνας έγινε μετά.
1: Δεν λέει ο κανόνας ότι άμα κάνει λάθος κάνει.
2: Όχι, βέβαια.
1: Μπορεί να πει άλλο. Αν αρχίσει να απαντήσει, χάνει.
2: Ναι.
0: Και να ξανακάνει λάθος.
2: Ναι, μετά
1: στα τρία λάθη της είπα εγώ τώρα τον έβγαλε τον κανόνα ότι θα χάσει. Στα τρία λάθη.
2: Έλα. Παραδειγματίσου από την ομάδα σου που χάνατε 28 πόντους και το φέρε.
0: Αφροδίτη.
2: Το είπαμε.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
2: Το είπαμε. Πάμε παρακάτω, το είπαμε.
1: Τι είπαμε, ρε.
2: Το έχουμε πει, Αφροδίτη.
1: Δεν το έχουμε πει.
2: Παιδιά, το έχω πει εγώ, Αφροδίτη.
1: Δεν το έχουμε πει.
2: Αλέξανδρε μου, το έχουμε
0: το
2: πει.
0: Το αγαπημένο κοινό, λοιπόν, ναι, να καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχουν αδικίες.
2: Το έχουμε πει, παιδιά.
0: Δύο λάθη τη Αθηνά θα προσπερνάμε. Ένα λάθο δικό σου πάλι.
1: Έλα, έχει δίκιο. Πάμε, Αθηνά.
2: Μα το έχουμε πει.
1: Δεν πειράζει, πες άλλο.
2: Και τι θα γίνει, θα λέμε.
1: Έχει πει και εσύ δύο λάθη και στο. Έλα, πάμε.
2: Θα λέμε τα ίδια.
1: Χρόνος.
0: Ο Κρόνος.
1: Είναι Τιτάνας, δεν είναι Θεός.
2: Και τι, δεν είναι ο πατέρας του Δία.
1: Ναι, και τι. Όλη η οικογένεια Θεή ήταν.
2: Τι. Μινέρβα.
1: Η Αθηνά την είπε, ρε.
2: Και Αφροδίτη είχαμε πει, αλλά την ξανά αποφασίσαμε.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
2: Ρε, πάτε καθόλου καλά.
1: Δεν ποια ήταν η προστάτητα.
0: Αφροδίτη δεν έχουμε πει.
1: Η προστάτητα του σπιτιού.
2: Παιδιά,
1: του σπιτιού, ποια ήταν.
2: Θα την πω εγώ, αλλά γιατί να την κάψω τώρα, αφού είπε δύο φορές την Αφροδίτη.
0: Δεν είπε Αφροδίτη.
1: Κοίτα, ξεκίνησε τώρα αυτό.
0: Μέχρι στιγμή δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Έχει κάνει 3 και βγαίνει και από πάνω.
2: Εστία.
1: Εστία, μπράβο.
0: Σιγά μην βάλαμε και την Πλούτονα.
1: Ο Άδη, το ίδιο είναι.
2: Τι Πλούτονα, Πλούτονα είναι πλανήτη.
1: Ο Πλούτονα είναι ο Άδη. Έλα.
2: Ορίστε. Σκέψου. Έχεις λίγο χρόνο.
1: Όχι, τώρα θα μας πάρει ο διάλογος όλους.
2: Όχι, και
1: ο
2: διάλογος είναι από άλλη θρησκεία.
1: Και ο διάλογος είναι από άλλη
2: θρησκεία. Εδώ πιάσαμε την Αφροδίτη που την είχαμε ξαναπεί.
0: Ωραία, άνθρωπε, έχεις κάνει 3 λάθη και μιλάς.
1: Έλα, πες τον άλλο.
0: Γιατί δεν έχω κάνει κανένα λάθος μέχρι στιγμής. Είπα κάτι το οποίο λες εσύ, το έχεις ξαναπεί.
2: Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν πάμε παρακάτω.
2: Γιατί πρέπει να πεις Θεό. Προχώρα.
0: Δεν πρέπει να πω Θεό.
2: Λοιπόν,
0: αυτό που συμβαίνει είναι λάθος. Πάμε παρακάτω.
2: Γιατί?
0: Έχασα. Δεν γίνεται.
1: Κεριά, δεν σου.
0: Δεν γίνεται. Άμα κάνουμε λάθη, κάνουμε 3 λάθη συνεχόμενα. Παίξε παρακάτω. Τι παίξε παρακάτω. Έκανες 3 λάθη.
2: Μα δεν χάνουμε τα λάθη.
0: Α, δεν χάνουμε.
2: Ποτέ δεν χάναμε μέχρι
1: στιγμή. Είναι ένα διαγωνισμό που είναι στα δάση. Ποια είναι αυτή?
0: Τελειώσαμε, έχασα.
1: 5.
2: Την έχουμε πει και αυτή.
1: Την έχουμε πει.
2: Ναι, μην τρελαίνεσαι.
1: Εσύ μην τρελαίνεσαι. Τα έχεις κάνει εδώ πέρα
2: όλοι. Εγώ, εκείνος τρελάθηκε. Που είπε και την Αφροδίτη 2 φορές και την πιάσαμε.
0: Όχι, που έκανες 3 λάθη και σε 2 φορές.
2: Στείλτε μας τώρα στο 6-9-3.

0: Η Γίκη Σελήνη, το έτερο νήμιση επαγγελματικά της Νατάς Θεοδωρίδου στην νέα του συνεργασία. Και εδώ έχει γίνει το μαδοναβαγή.
1: Γίκη Σελήνη έχουμε γίνει εδώ πέρα.
0: Γίκη Σελήνη τσακώνονται καθόλου τη διάρκεια. Έφτασαν τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι στο σημείο να πεταχτεί όρθιος και να μου πει: δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Δεν περνάω καλά. Πρέπει να θέσουμε τους κανόνες.
1: Γιατί έχει γίνει μαδοναβαγή.
2: Οι κανόνες είναι. Έχουν.
1: Εγώ έχω μπροστά μου τα μηνύματα των φίλων μα.
2: Σήμερα διαβάζουμε.
1: 1, 2, 3, 4 που λένε καλημέρα Αθηνά.
0: Παρακαλώ, Αλέξανδρος ως ουδέτερος να διαβάσει τα μηνύματα και να καταλάβουμε τι θα πούν.
2: Σήμερα διαβάζουμε μηνύματα.
0: Τα ναυάγια θα πούν ποιος κέρδισε. Να πούμε ότι δεν
2: είπατε.
0: Δεν είπατε ποτέ την Αρτέμιδα. Όχι τη Λούτσα, την Αρτέμιδα. Και δεν είπατε ποτέ και το Διόνυσο.
2: Ωραία.
0: Απόδειξη αυτού που είπα στην αρχή και δεν το κατάλαβε κανείς γιατί δεν με ακούτε ποτέ. Ότι είναι παραπάνω από 12 οι θεοί κατά τόπους. Δηλαδή αλλού λατρεύεται ο Διόνυσος ως θεός και αλλού όχι.
2: Ωραία.
0: Εγώ σωστό θα το έπαιρνα.
2: Ναι,
1: τώρα δεν σε ακούσαμε. Όχι,
0: έλα, Αλέξανδρε.
1: Ποτέ δεν χρειαζόταν.
2: Τι λέει το
3: τραγούδι. Την είπαμε.
0: Σι είπε,
3: την Αρτέμιδα την είπε η Αθηνά.
0: Την είπε.
2: Προφανώς.
0: Το λέει ο κόσμος.
1: Εντάξει, αυτό δεν μας νοιάζει.
3: Καλημέρα, την Αφροδίτη δεν την είχατε πει.
2: Ωραία.
1: Ένα.
2: Ναι.
3: Η Χρυσούλα. Καλημέρα, παιδιά, στα φανταστική. Αθηνά μου δεν είχατε πει την Αφροδίτη.
2: Ακόμα και αν δεν την είχαμε πει, λοιπόν, τη μετρήσαμε.
1: Τη μετρήσαμε, αλλά αφού πρώτο μου βγάλετε με το σαράκι.
2: Έχασα τον ηρμό μου.
1: Έχασα τον ηρμό μου που είχα άλλες πέντε θεότητες να πω.
2: Πριν σου βγήκε το σαράκι που επέμενε ότι υπάρχει ένα κανόνα που λέει ότι αν επαναλάβουμε τα ίδια, χάνουμε.
0: Εσύ σταμάτησε ένα το παιχνίδι και να μα πει ένα κανόνα που δεν είχαμε
2: που δεν υπήρχε ποτέ.
0: Επίση, θεότητε, τι εννοεί το άλλο, θα μα έλεγε τον Ντέο Τζέιμς.
2: Και να ακόμα και να μην.
1: Ναι, θα έλεγα τον Ντέο Τζέιμς.
2: Δεν θα πιανότανε.
0: Γιατί είναι θεός, γι' αυτό.
1: Θα έλεγα τη Στέλλα Μπεζαντάκου και θα έλεγα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Εντάξει. Κωνσταντίνο τώρα.
2: Το δεχτήκαμε την Αφροδίτη, έχασα. Δεν πειράζει.
1: Έχασα.
2: Τι να κάνω.
1: Αύριο τα νεότερα.
0: Η σκέψη μα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ωστόσο.

0: Εντάξει, έχω ηρεμήσει τώρα και μπορούμε να πάμε ωραία, ήσυχα και όμορφα σε διαφημίσεις, παιδιά.
1: Εγώ θα επανεξετάσω αυτή την ενότητα σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν γίνεται να χαλάμε τις καρδιές μας. Ο Αλέξανδρος νιώθει σαν παιδί χωρισμένων γονιών.
0: Ούκα challenge δεν λέγεται.
1: Ούκα challenge.
0: Έχει και μάχες, έχει και fight.
1: 6-9-37-949-949 στο Viber για το αν ήσασταν αόρατος, τι θα κάνατε και.
0: Και νέα προϊόντα που αξίζεται να δοκιμάσετε από τον τόπο σας για το τραπέζι σας, φυσικά στον Μασούτη. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με τις σειρές Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, ποιότητα, ασφάλεια σε οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα.
2: Φύγαμε.
1: Μισό λεπτό, να πούμε χαιρετισμού στη Δέσποινα την Κρητικού.
2: Ναι, αυτό κάνω τώρα.
1: Την αγαπημένη μας, να της πούμε χαιρετισμού, ξέρει αυτή. Γενικά χαιρετισμού και ειδικά. Και ορίστε, μας στέλνει βάση υποψηφιότητα για Γκράμμι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το είπαμε χθες.
2: Ναι,
1: να επιστρέφουμε με λες.
2: Περίμενε. Πριν φύγουμε, να πω κάτι για τη Μάλτα, γιατί νιώθω ότι με καλεί. Εσένα σε καλή, νιώθω μια κλίση. Ναι, Μάλτα. Είναι πιο κοντά, Δημήτρη μου και Βασίλη μου, από ό,τι φαντάζεστε. Με την μακραίων ιστορία της, γεμάτη χρώμα, γεμάτη φως, όμορφη και γραφική, η Μάλτα είναι ένας μοναδικός προορισμός. Η πανέμορφη Βαλέτα με τη μεσαιωνική παλιά πόλη, τα κτίρια εκπληκτικής αισθητικής και τα λιθόστρωτα δρομάκια της συνθέτουν ένα ταξίδι μαγικό. Με την Aegean, λοιπόν, μπορείς να ζήσεις αυτό το ταξίδι, αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είσαι απλά μία πτήση μακριά. Μπείτε τώρα στο Aegean Air.com ή κάντε την κράτησή σας από το Aegean App και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Πάρτε στυλό και ξεκινήστε να σκαρώνετε τις ομοιοκαταληξίες σας με θέμα αόρατος.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουμε, παιδιά, αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Παρακαλώ να είναι να το. Πώς λέγεται, να το.
0: Κατοχυρώσουμε.
1: Τι το κάνουμε το τραγούδι, Βασίλη?
0: Να επισφραγίσουμε.
1: Όχι, μωρέ, που βάζουμε το σήμα του σταθμού επάνω. Τέλος πάντων, είναι αποκλειστικό του ρυθμού 949 και των πρωινών ναυαγιών. Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού στην αποπομπή της Kimberly Guilfoyle.
3: Μας έψαχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες.

0: συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimax.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
18: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK Yusk ή τη Yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ξέρω ότι ανυπομονείτε να απαγγείλετε μέσα στη βροχή, γιατί είναι και τέτοιο το κλίμα, ποιητικό, με τη βροχή έξω να πέφτει right through, που έλεγε και ο Γιώργος Ζαμπέτας, με θέμα τον αόρατο. Ο αόρατος, όχι θέμα, ακριβώς να υπάρχει μέσα στην ομοιοκαταληξία σας, για να κερδίσετε τα 60 ευρώ από το Χριστάρα και να πάτε εκεί να φάτε στα ζεστά και έξω να βρέχει. Όμως, έχω κι άλλα. Αν θέλετε να προσέχετε πάρα πολύ και να φροντίζετε το τριχωτό της κεφαλής να είναι. Τώρα πώς το έθεσα έτσι. Τα μαλλιά σας, παιδί μου, να είναι λαμπερά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το δέρμα σας, αλλά ακόμη και τα νύχια σας, να είστε λαμπεροί, να κάνετε glow up. Θα προτιμήσετε το Nosan. Αυτό θα πάτε να ζητήσετε από το φαρμακείο. Το Nosan Skin Hair Nails Booster. Και νύχια και μαλλιά και το δέρμα σας θα λάμπουνε. Θα είστε σαν πηγολαμπίδες. Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
21: Έπιασε βροχή.
20: Αν κατουργέστε, χαμηλώστε τα ραδιόφωνα.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Λόγω της βροχής γίνεται χαμός, οπότε το γνωρίζετε με προσοχή και υπομονή και στους κόμβους της μεταμόρφωσης Γέρακα αντίστοιχα στην Αττική Οδό με μποτιλιάρισμα, φουλ μποτιλιαρισμένη η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι και όλη η Κατεχάκη προς τα κάτω. Επίσης, από το ύψος της Αγίας Παρασκευής περίπου η Μεσογείων κολλάει μέχρι να φτάσετε στην Κηφισίας, η άνοδος του Συγκρού είναι χάλια και το ποτάμι. Τέλος, από περίπου το ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι την έξοδο της Αχαρνών είναι σταμάτα, ξεκίνα.
24: Ο καιρό σήμερα.
25: Λοιπόν, ακούστε, δεν θα βγω ρεπόρτερ τώρα. Θα σας μιλήσω λίγο σοβαρά για να μην μας βγουν ξινά τα γέλια. Επειδή βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν κόκκινες προειδοποιήσεις. Γενικά, θέλω να είστε σήμερα προσεκτικοί πάρα πολύ, γιατί όντως η καταιγίδα θα γίνει ισχυρή μέχρι τη μία η ώρα. Να οδηγείτε προσεκτικά, να πάρετε ό,τι μπορείτε μαζί σας, αδιάβροχο, γαλότσες, ομπρέλα τα πάντα.
20: Όσοι μπορείτε να μην βγείτε, λοιπόν, να μην το κάνετε.
25: Ναι.
20: Όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα.
25: Και να στείλουμε τα φιλιά μας και προσοχή στους ανθρώπους εκεί στην Εύβοια, γιατί τώρα έχει ξεσπάσει μια καλή εκεί πέρα.
23: Α, ναι.
25: Ναι, και έχει κόκκινη προειδοποίηση, οπότε θέλει προσοχή όσο γίνεται να αποφύγουμε
20: μετακινήσεις. Κουράγιο και τύχη πια, τους ευχόμαστε.
25: Γιατί ζούμε σε αυτή την πόλη και ξέρουμε πόσο δύσκολα μπορεί να γίνουν τα πράγματα αν πέσει λίγο νερό παραπάνω.
23: Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε λέσχη, θα παίξουμε.
25: Βέβαια, καλέ, είναι
23: με
25: δυνατό.
23: Τη λέξη αόρατος. Καλέστε στο 210-6835-722 για να μας πείτε ποίημα με τη λέξη αόρατος και να γελάσουμε και να κερδίσετε
20: 60 ευρώ από το Χριστάρα και θα με μνημονεύετε.

0: Είχε, δεν είχε, ο Νίκος Οικονομόπουλος μας σήκωσε, έλα.
1: Μας ξέσηκωσε, σηκωμένοι ήμασταν, Βασίλη μου.
0: Αν και καθιστή.
1: Τι να λέμε τώρα. Η Αθηνά Εφαρίδου είναι πολύ δίκαια ανήσυχη, γιατί έχει ανησυχήσει με ό,τι συμβαίνει έξω. Ας ελπίσουμε και πραγματικά όλη η θετική μας ενέργεια είναι να είναι περιορισμένα τα φαινόμενα και να λήξουν σύντομα.
2: Ναι, εσύ, ξέρεις, σκέφτομαι την ταλαιπωρία.
1: Φυσικά, φυσικά. Και προσέχετε πάρα πολλούς δρόμους, ξέρετε τι. Δεν σας το πω και τις αποστάσεις, μην παίζετε με το κινητό τώρα. Γιατί, καλά, γενικά μην παίζετε με το κινητό, αλλά ειδικά τώρα, γιατί είναι κρίμα τώρα μέσα σε αυτή την αντάρα να τρακάρετε και από πάνω.
2: Εννοώ
1: να μανουριάσετε να τρακάρετε, να γίνει τώρα να περιμένετε ασφάλειες και τέτοια. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας, γιατί είναι η ώρα της λέσχης των χαμένων μαπών και παρακαλώ.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Ήρθε η στιγμή, παρακαλώ, φορέστε τη Βένου σας.
0: Yes, yes.
1: Και τα σανδάλια. Βασίλη, έχεις αφήσει το σανδάλι σου εδώ και είσαι με το ένα πόδι ξυπόλου.
0: Ναι, γιατί βράχηκα και το κάνω πλίτσι.
1: Ναι. Παρακαλώ, ποιος είναι? Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Εσύ. Πώς σε λένε?
4: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Σοφία.
1: Γεια σου, Σοφία. Σοφία, έχεις γράψει ποίημα με τον αόρατο?
4: Έχω γράψει.
1: Ωραία, σε βλέπω λίγο. Πού είσαι, είσαι μέσα ή έξω, έχεις βραχή?
4: Είμαι σπίτι.
1: Πάλι καλά. Σε ποια περιοχή?
4: Νίκαια.
1: Βρέχει.
4: Βρέχει πολύ και λέω να στρώσω, παιδιά.
0: Αχ, τι ωραία.
2: Άντε και του χρόνου, καλό χειμώνα, στρώσε.
4: Επίσης.
1: Γέμισε, παιδιά, σε να περιμένουμε να...
4: Το τραβάει.
2: Άσε μαζεύει.
1: Δίνει την εντολή η Αθηνά.
0: Τραβάει και ζεστό νεράκι.
2: Ξέρεις. Είναι δύσκολη δουλειά. Θέλει γενικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι σημαντικό. Άμα δεν είναι καθαρό το σπίτι, πώς θα στρώσεις.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστό. Λοιπόν, Σοφία, πάμε.
4: Λοιπόν, αόρατος γλιστράω απόψε μέσα στην κάμαρά σου. Για να νιώσω τη φωτιά και τα φιλιά τα δικά σου. Το σεντόνι σου κουνιέται δίχως να φυσάει και ένας άνεμος πονηρός γλυκά σε γαργαλάει.
2: Μπράβο. Τι μου λέτε τώρα?
4: Μα το λάδι στο λιχνάρι ξαφνικά ξεχυλάει και το σώμα μου το αόρατο παντού το λαδώνει. Τώρα βλέπεις μια φιγούρα που γλιστρά και γυρνάει και τον τέρτη μας ανάβει μέσα στο άδειο το σεντόνι.
2: Αλλά αυτό είναι αριστούργημα.
1: Μας λάβωσες πρωί. Μας λάβωσες.
2: Εδώ μιλάμε για μια περιγραφή.
1: Πολύ δυνατή. Ευχαριστούμε, Σοφία μου. Καλημέρα.
2: Μπράβο.
1: Καλημέρα. 2-10-68-35-7-22. Έχω έναν αυτή τη στιγμή να τηλεφωνήσει. Τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω. Αν δεν έχω θα προχωρήσω. Δεν έχω θέμα εγώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είμαστε. Ναι, χρυστάλλα 60 ευρώ. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω, το ξέχασα, ορίστε, κοίτα να δεις.
0: Ποίημα, μήπως.
2: Όχι, αυτό σκέφτεται τις μπριζόλες του Χριστάρα. Δεν καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται.
1: Ρε παιδί μου, είχα ένα πολιτικό, αλλά δεν κολλάει τώρα. Τέλος πάντων, προχωράμε.
0: Η λέσχη επιστρέφει αύριο τότε.
1: Η λέσχη επιστρέφει αύριο τότε.
0: Δεν στέλνουμε SOS.
5: Το ακούμε και το αγνοούμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: καλημέρα σας, εδώ είμαστε λοιπόν. Πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδη, τον Βασίλη Φορτούνη και τον Αλέξανδρο Μισολιτό, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη και πες και εμένα.
1: Και τον Δημήτρη Ουγγάρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτή τη στιγμή, παιδιά, που κάνουμε, όπως λένε στην Αγγλία, βγάζουμε την. Εξωτερικεύουμε τη σκέψη, τα συναισθήματά μας. We speak our hearts out.
2: Ναι, που λέει το σχολείο μου. Έχω εδώ μπροστά μια ιστορία ενός ανθρώπου τώρα, η οποία θα μπορούσε να είναι δικιά μου ιστορία. Δηλαδή, επειδή έχω πολύ υψηλό το αίσθημα.
0: IQ.
2: Ναι, όχι, το αίσθημα ευθύνης και IQ, φυσικά.
0: Ευχαριστώ.
2: Θα σου πω για μια ιστορία, μια παράξενη στο δικαστικό ρεπορτάζ, υπόθεση,
0: ναι,
2: που έχει καταγραφεί στη ΣΥΠΑ και αφορά έναν άνθρωπο, τον Ρόμπερτ Λι, τον γνωστό, όχι, που αποφάσισε να καταθέσει αγωγή εναντίον του ίδιου του εαυτού. Τι λέει λοιπόν τώρα? Αυτός γιατί είχε φυλακιστεί? Γιατί με λίγα λόγια είχε πιει πάρα πολύ αλκοόλ,
0: ναι,
2: και στη συνέχεια διέπραξε κάποια αδικήματα. Αυτά τα αδικήματα τον οδήγησαν στη φυλακή. Οπότε τι λέει τώρα? Μηνύω τον εαυτό μου.
1: Που ήπια.
2: Κάνω μήνυση υπέρ του εαυτού μου να κερδίσω τα 5 εκατομμύρια δολάρια που αξιώνομαι. Και αφού εγώ δεν μπορώ να μου τα πληρώσω.
0: Αξιώνω, ναι. Ναι, ναι.
2: Ναι, αξιώνω, ναι. Που δεν μπορώ να μου τα πληρώσω, οφείλει να μου τα πληρώσει η πολιτεία.
1: Δηλαδή...
0: Κάτσε, έχασα.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Ήταν ωραίο, ήταν έξυπνο όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε. Εγώ κάνω μήνυση στον εαυτό μου γιατί, γιατί ο εαυτό μου μεθυσμένος με έβαλε σε αυτό το λούκι. Νυφάλιο. Λοιπόν.
1: Γιατί μέθησα, ρε.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί μέθησα.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μήνυση.
2: Κατήγορος του εαυτού μου. Mm. Χάνω τη δίκη.
0: Και του εαυτού μου μεθυσμένο. Μεθυσμένου. Του
2: μεθυσμένου. Και πρέπει να πληρώσω τα 5 εκατομμύρια δολάρια τα οποία αξιώνω. Αλλά δεν μπορώ να τα πληρώσω. Δεν τα έχω. Άρα οφείλει η πολιτεία, τον είπα, να μου τα πληρώσει.
1: Εντάξει.
0: Αν με βρει ένοχο.
2: Μα είσαι ένοχος, έβαλες τον εαυτό σου στη φυλακή.
0: Ναι, αλλά εσύ μέθησες.
2: Ναι, αλλά.
0: Άρα έχεις δει.
1: Αλλά ποιος σου είπε να μεθύσεις?
2: Ποιος πληρώνει στο τέλος?
0: Εδώ που τα λέμε, ο όμιλος μας πληρώνει για άλλη μας τη φυλακή στο τέλος.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστρά φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και

0: Το προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ζουπί! Παιχνίδι Σαμιλού! Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό.

0: ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
4: Nor Club.
3: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
7: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
6: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
7: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
6: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
7: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
6: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλλή.

0: παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22410.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rodos Air. Feel free to breathe.

0: Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

Ξυπνά η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: διαθέσιμος σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
3: Ζούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται.

0: δεσιλίτρο μόνο 1,38.
1: Μανιτάρια κομμένα Limburg. Συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια μόνο 4,40.
0: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα. Συσκευασία 2,5 κιλών μόνο 2,53.
1: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Dianic μόνο 4,62 το κιλό.
0: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ. Νούμερο 1. 10-20. Συσκευασία 2 κιλών μόνο 8,28 το κιλό.
1: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: κάνω χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Πρέπει να παίξει.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σύμπα.
4: Ιδού η Rhodos, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ράδιο.

0: Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: He's from Greece.
8: The Giannis Katinaki Show.
9: Είναι φανταστικός.
10: Κατινάκη, σε έχω βάλει να φύσα στο δωμάτιό μου.
11: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
12: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
13: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
14: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης και The Γιάννης Κατινάκης Show για να μπει καλά και παρανοϊκά εβδομάδα. Και εννοείται σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα όπως και κάθε μέρα βεβαίως. Πρώτον, έχουμε το παιχνίδι Θεσμό, το παιχνίδι θρύλο τη Σκάλα του Μιλάνου, όπου βγαίνει, μου τραγουδά και κερδίζει δωράρα. Επίσης και επιπροσθέτω έχουμε το δίλημα του Γιάννη, το θέμα τη ημέρα που και σήμερα θα διχάσει γιατί καίει και τσουρουφλίζει. Και εννοείται το δικαστήριο του Γιάννη, που μου στέλνει το σπαραγμό, το πόνο και το σεκλέτη σου στον Λίνο και κερδίζει και δώρο εδώ. Ο πόνο βραβεύεται, αγάπη μου καλή, γιατί στο ρυθμό 949 είμαστε μερακλείδες

0: στεροχωριέσαι. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, είμαι στην παρέα σου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί θα περάσουμε μαζί όχι μία, όχι δύο, τρεις ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις. Σήμερα την κατσικομέρα αυτή, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Χτες ήταν Τρίτη και 13, σήμερα μας έχει έρθει όλη η γκαντεμιά. Βροχή, ανοίξαν οι ουρανοί, πηγές Λουτρακίου, γίνεται πανικός και στους δρόμους. Και θέλω πριν περάσω στο δίλημα του Γιάννη, γιατί έρχεται, να δώσω τα φιλιά μου, γιατί ξέρω ότι μας ακούει, στην Αθηνά την Αφαλίδου, την αγαπώ, ξέρει αυτή, ξέρει, πρωινό ναυάγιο. Και τώρα, α, παιδί, μια ανάσα να πάρω, λαχάνιασα. Έρχεται και είναι καυτό το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Παιδιά, πραγματικά είμαι η Τζοάν Κόλινς. Με αυτό το χαλί τρελαίνομαι και διχοτομούμαι. Και το σημερινό λοιπόν δίλημα είναι: προτιμάς να βρέχει? Όχι, γενικά σε καμία συνθήκη. Δεν θέλω να βρέχει. Μου τη σπάει και γίνουν τα νεύρα μου κρόσια. Όταν είσαι στη δουλειά σου ή στο ρεπό σου? Εδώ είναι καυτό και θα μου πεις: φαίνεται εύκολο, γιατί στο ρεπό λες, τι, να βρέχει να μου χαλάσει το ρεπό? Αλλά πρόσεξε, πρόσεξε. Όταν πας στη δουλειά σου, είναι τα νεύρα σμπαράλια. Θες να πεις, σε ξέρασαν τα σηκώτια μου κάθε πρωί, σε βλέπω με την τζίμπλα στο μάτι, φεύγα και να ταλαιπωρήσω και με τη βροχή. Ενώ στο ρεπό έχεις και τη δυνατότητα να πεις, δεν βγαίνω και δεν πάω και πουθενά, να σου πω κάτι. Κάθομαι σπίτι, κάνω τα δικά μου αν έχω γκόμενο. Άμα δεν έχω, δεν πειράζει, κλαίω τη μοίρα μου. Δεν σε περιορίζει κανένας. Στη δουλειά θα αναγκαστείς να βγεις με τη βρόχα, να πάρεις ένα καΐκι, ένα ποταμόπλιο και να διασχίσεις την Κηφισίας. Παιδιά, ούτε εγώ παντογνώστης δεν έχω να απαντήσω. Εσύ όμως μπορεί και να έχεις. Και περιμένω στο 6937-949-949 το Viber μας τις απαντήσεις σου. Καλέ. Ήδη μου στείλατε. Τι ακροατόπουλα είστε εσείς, αγαπημένα. Στην Αναστασία λοιπόν να δώσω τα φιλιά μου, και στην Έλληνα που μου λέει, εννοείται όταν είμαι στη δουλειά για να απολαύσω το ρεπό. Λοιπόν, θέλω και άλλες απόψεις, γιατί δίστανται, και εγώ περνάω σε Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω όπως είσαι. Αχ, σ' αγαπάω για αυτό που είσαι. Δώσε, Πέτρο μου.

τίποτα. Έλα λίγο. Να μην μείνει τίποτα. Σπάστα, γιατί χανόμαστε σήμερα, παιδιά. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Κίνηση αδιανόητη, δεν καταλαβαίνεις. Θα σε βγάλουν με την γκάσα από την Κηφισίας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάτσε να χτυπήσω ένα ξύλο, μια κουσιά, μια μελανιδιά. Και Κηφισός, παιδιά, και η βρόχα αυτή να οδηγάς με τη βρόχα. Λες, γιατί Παναγιά μου, τι Γολγοθά ανεβαίνω, τι αμαρτίες πληρώνω, τι είχα κάνει στην προηγούμενη ζωή μου. Γιατί να μην είμαι σπίτι μου, να κάθομαι με τον γκόμενό μου. Και μετά λες, δεν έχω γκόμενο, την γκόμενο είμαι μόνος. Και κλαις και γι' αυτό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα. Γιάννης Κατινάκης, ωστόσο, υποτίθεται πρέπει να σου φτιάξω το κέφι, αν δεν το χαλάω. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου και υπενθυμίζω ότι έχουμε να παίξουμε. Έχω να σε βγάλω, να τραγουδήσεις, να πάρεις τα δώρα σου, να σου λύσω τα προβλήματά σου και πάλι να πάρεις τα δώρα σου και πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλές επιτυχίες. Και άκου τώρα έρευνα. Άλλη κουλαμάρα κι αυτή. Λέει ότι τα ζευγάρια στα οποία η σύζυγος είναι αυταρχική έχουν πιο δυνατές και πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Διαφωνώ. Γιατί να είναι κάποιος αυταρχικός? Δηλαδή, να είναι η άλλη φράου να φοράει τα λέδερ και να πηγαίνει με τα μαστίχια να το καμτσικώνει τον άλλον, να είναι ο κόνον ο βάρβαρος. Δεν χρειάζεται αυταρχικότητα στη σχέση. Η σχέση δεν είναι, ρε παιδί μου, ένα πράγμα αγώνας δρόμου, να παλέψουμε ελρωμαϊκή πάλι. Αμα πάω στο σουγκλάκο. Η σχέση είναι αγάπη, έρωτας, με τα κέρατο, κλάμα, απιστία, σοκολάτες, ποτά, τσιγάρα. Είναι αυτά. Τώρα να λες, έλα από εδώ, να και τούτη, να και εκείνη με το καμτσίκι, δεν είναι σχέση. Είναι βασανιστήριο. Συμφωνείτε, επιτελείο μου? Συμφωνείτε, επιτελείο μου, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Μακρόπουλο που κόπηκε στα δυο. Ωραία και ρομαντικά. Και ακολουθεί η απόλυτη αναβίση.

0: τώρα για τα ψέματα. Αφοδευτήκαμε. Δεν μας νοιάζει και καθόλου πια. Πλέρωνε μου τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και όλα θα είναι υπέροχα. Θα σε έχω εγώ στα όπα όπα. Τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, ο Γιαννάκης σου είναι εδώ και σε περιμένει στην πιο ωραία παρέα. Φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα σε αναλάβω στα μαγικά μου χεράκια για να περάσεις εξαιρετικά, γιατί σήμερα το έχεις ανάγκη. Σε καταλαβαίνω, σε διάβασα, σε καταλαβά. Γιατί κίνηση. Βρόχα, Τετάρτη, σαν αγκονάρι με στη μέση, λες δεν μπορώ, Παναγιά μου, κουράστηκα και είναι ακόμα Οκτώβρης, τι θα κάνω, και κλαις μέσα σου και λες δεν μπορώ, θέλω να ουρλιάξω κάπου στην Κηφισίας να με ακούσουν και τα 35.000 αυτοκίνητα. Ηρεμία, υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός, γιατί ο ουρανός δεν το βλέπω, το πάει για βρόχα σίγουρα πάλι. Ωστόσο, έχω να σου κάνω και τις καλύτερες προτάσεις. Πριν τις κάνω όμως, να δώσω τα φιλιά μου στην Κατερίνα, την Ελίνα, την Έλενα, τη Μαριάνθη και την Αναστασία που έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα έχω να σου μιλήσω για το Σουπλίν, που σε προσκαλεί την Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε ένα πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψει τη νέα σειρά. Κάτσε, είναι γαλλικό τώρα. Σουπλίν Parfum de Lounge. Κάτσε, άλλη μία να το πω. Σουπλίν Parfum de Lounge. Μάλλον έτσι προφέρεται. Οπότε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, έλα να παίξεις στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσεις πλούσια δώρα και να αφαιθείς σε ακαταμάχητα αρώματα που σε ταξιδεύουν. Τώρα! Ίσα που. Α, γεια σου Κωνσταντίνα που μόλις μου στείλες μήνυμα. Είναι ο Κωνσταντίνος Τρελάδικο αυτός, να ξέρεις. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι. Ίσα που, ρε παιδάκι μου, για να σου λείψω και να πεις πού είναι ο Γιαννάκης, πού είναι ο Γιαννάκης. Και σε λίγο Γιαννάκης θα είναι πάλι στα αυτάκια σου.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Μούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
2: Σου είπε δηλαδή ναι. Σε χωρίζω γιατί.
4: Με πλάκωσες.
2: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
0: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας. Έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Βύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
6: Μου κρατάτε την τροφιά, ίσως θα πείθανε όλοι δηλαδή. Τι να πω.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Την εξεταστική εκεί θα ζητηθεί να κάνει.
12: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
14: Καταλάβατε? Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
19: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
21: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
20: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

μου την περνάμε και δεν το ομολογάμε. Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Καλησπέρα παιδάκια μου, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Με σκάφτα άντρακο, επιτυχιάρες να φάνε και οι κότες και οι κόκορες. Και μέχρι και τις 8 θα έχεις και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Γιατί σήμερα με έχεις ανάγκη, γιατί έχεις συχτηρίσει και έχεις βλαστημίσει. Και λες Παναγία μου και Χριστέ μου, ας μου χαρίσει η Βαρδινογιάννη 1 εκατομμύριο ευρώ να μην ταλαιπωρηθούμε στους δρόμους. Με τη βροχή, με την κίνηση δεν προχωράνε. Είναι τα κόκκινα εκεί πέρα και κάθονται και ξύνονται με τσουγκράνα και κασμά. Και εγώ βιάζομαι και θέλω να πάω σπίτι μου και αγανακτή και λες Αισυχτήρι πια, αισυχτήρι. Ναι, σε όλο αυτό μέσα λοιπόν το παρανοϊκό που περιέγραψα, με χρειάζεσαι γιατί σε λίγο σου έχω και τα δωράκια σου για να σου φτιάξω το κεφί. Και θα μου πει και τον πόνο σου στο δικαστήριο του Γιάννη και πάλι θα πάρει και δωράκι. Στα όπα όπα σε έχω. Και εσύ, ένα μηνυματάκι τζαμπούιτερ να μου το στείλει. 6-9-37-9-49-9-49. Και εγώ αφιερώνω. Το Θόδωρα το φέρει. Ότι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ θα αγαπά, είπε. Και τι δεν είπε. Όλα ψεματούρε. Πε τα Θόδωρα, γύρε καταγγελτικό και όπω πρέπει.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
2: άντε,
1: της.
2: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινές μπρισόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
4: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
3: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
4: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
3: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Διανή, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
3: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: χαρίζοντας τα ρούχα σας μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Αντένα.
1: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
4: Την Κότα.
5: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.

Παιδιά μου, καλησπέρα θα έλεγα αν ήταν καλή. Πού να την εύρω όμως την καλή σήμερα, που είναι όλα στραβά και άραχνα. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα το φτιάξουμε το ρημάδι το κέφι. Πού θα πάει, επίσης. Έχω το σαγόνι μου, έχει γίνει πια Σουίφερ, σκουπίζει το πάτωμα. Έχω ένα μάτι ίσα με τον μπόι μου. Γιατί τους ταλαντούχους, ωραίους και εξυπνούς τους ματιάζουν. Κατάλαβες τι γίνεται και τι να κάνω, να σχημίνω ή να χαζέψω. Και πάρα πολύ με τριόφρον επίσης, έτσι. Μέχρι και τις 8 ωστόσο θα είμαι μαζί σου με λιγότερη παράνοια, ελπίζω και εύχομαι, και έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Τα δώρα σου σε περιμένουν στη γωνιά και σου κλείνουν το μάτι. Οπότε μένεις μαζί μου, γιατί εντός ολίγου βγαίνεις, μου τραγουδάς, εγώ ζητάω σίγουρα αύξηση γιατί δεν αντέχω άλλο πια, και παίρνεις το δωράκι σου και σε λίγο σου λύνω και τον πόνο σου. Κατάλαβες, θα μου πεις πώς, με τι εμπειρία? Με καμία. Θα τον λύσουμε όμως και πάλι θα πάρεις και δωράκι. Και κοίταγα παιδιά σήμερα εδώ πέρα το εορτολόγιο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Και λέει, γιορτάζει ο Γευράσιος και η Γευρασία. Και λέω εγώ τώρα, υπάρχει ένας άνθρωπος στον ντουνιά αυτό που να τον λένε Γευρασία? Και αν υπάρχει, ας μου στείλει μήνυμα. Θα πάρει κατευθείαν το δώρο από μένα. Γευράσιος ή Γευρασία στο 6937-949-949. Χρήστος Μενιδιάτης, και έτσι ξεκινάω την ώρα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και σε λίγο ενημερώνω για την κίνηση. Εκεί έχει να γίνει το πατατράκ. Δώσε λίγο.

Έτσι. Λίγα λόγια και καλά. Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δεν τα θέλουμε. Πες τα, Νίκο μου. Έτσι. Μπράβο. Νίκος Οικονομόπουλος αγαπημένος, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με έχεις τα αυτάκια σου. Ο Γιαννάκης σου είναι εδώ, Γιάννης Κατινάκης, με πάρα πολύ παράνοια και πάρα πολύ μάτι. Και πριν πω για την κίνηση, είπα πριν Γερβάσιος, δεν είναι Γευράσιος που απλή είναι ότι γιορτάζει, είναι Γερβάσιος τελικά. Υπάρχει κανένας, υπάρχει, και όμως υπάρχει παιδιά και μου στείλε στο Viber μας και τον βλέπω και τον Γερβάσιο. Όμορφο παιδί, δεν θα ντραπώ να το πω. Θα μου πεις, πότε ντράπηκες Γιάννη μου? Ποτέ, καμία αξιοπρέπεια. Λοιπόν, Γερβάσιε μου αγαπημένε, εγώ έταξα ότι αν υπάρχει κάποιος θα πάρει και δώρο. Εγώ σου στέλνω λοιπόν μία πίτσα high protein από την Pizza Fan. Κοίτα, εγώ τον κρατάω το λόγο μου. Αντρίκια και σταράτα. Και τώρα, για να πέσει τη τετελούγκα, να πούμε για την κίνηση. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Αρχικά, πριν δω τους χάρτες, θα σας πω από πριν που ήρθα από Καλλιθέα Μαρούση. 3,5 ζωέ. Ξεκίνησα άνθρωπος, έγινα χελώνα, έγινα κουνέλι και ξανά έγινα άνθρωπος. Μια παράνοια στους δρόμους, νεύρα, όλοι φας και λαφωνές. Πώς αντέχετε Παναγιά μου και Χριστέ μου? Και τώρα κοιτάω και χάρτη. Τον κοιτάω και έβγαλα και το χαλάζιο. Λοιπόν, λέει ψέματα ο χάρτης, παιδιά. Εγώ θα σας τα πω, γιατί βλέπω ένα κυφισό πράσινο. Μορπρίτσκο κόπου είναι πράσινος, πριν εκεί ήμουνα. Κατακόκκινος, δεν φεύγεις εκεί ούτε στην επόμενη ζωή. Βέβαια, κυφισίας, για να τη λέει εδώ πέρα χάλια, δεν θέλω να βάλω με το νου μου σε τι καταστάσεις βρίσκεται. Φεύγεις από εκεί με την κάσα και το κόλυβο, όπως και στη Μεσογείο και στην Ποσειδόνος. Καλέ και εκεί πέρα ένα μαναφούκι γίνεται Μοσχάτο Καλλιθέα Νέα Σμύρνη. Μωρ, τι πάτε και κάνετε εκεί? Δεν έχουμε ξεχάσει και αυτά που ξέρουμε. Και στον Πειραιά που είχε κάθε μέρα κίνηση, σήμερα άδειος. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Όπως και στην Ηλιούπολη τις τελευταίες μέρες, κάτι πάτε και κάνετε και δεν σας έχω καταλάβει. Και στο Βύρονα, παιδιά, κουλασιών, χωρίς λόγο και αιτία. Για να δω πιο εκεί, να ανοίξω το χάρτη. Α, πρόσεξε όμως τώρα να δεις. Έχω εναλλακτικές λύσεις για σένα, όπως τα Νεόκτισα, τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, το αεροδρόμιο, την Γκόριτσα και την Άνω Φούσα. Πεις, τι να κάνεις στην Άνω Φούσα? Κάτι θα βρεις να κάνεις. Όπως επίσης και στον Ήμερο τόπο δεν έχει κίνηση. Θα μου πεις, για να λέμε και Ήμερος τόπος, θα είναι και ήρεμα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Κουράγιο και υπομονή. Και εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σε βάλω να παίξουμε σε λίγο και να αφιερώσω και Νίκο Βέρτη. Πες το μου ξανά ότι με αγαπάς. Αγκαλιά στα αστέρια να με πας. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει. Δώσε, Νικόλα μου.

0: Τον εαυτό μου. Ανέβηκε λίγο το κέφι. Κάτι κάναμε. Κάπως έχει φτιάξει λίγο η διάθεση. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκη, σε καλωσορίζω στην πιο ωραία παρεουλίτσα. Στην παρεουλίτσα την απογευματινή, στο The Γιάννης Κατινάκη Show, που σε λίγο έχει να σου δώσει και πολλά δώρα. Και συγκεκριμένα, τι σε λίγο. Τώρα δηλαδή, τώρα είναι η ώρα να καλέσεις στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα να μου τραγουδήσεις. Έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου και να πάρεις και το δωράκι σου βεβαίως, βεβαίως. Επαραλαμβάνω, πιάσε τηλέφωνο να χείρας για να σε βλέπω. Έλα, ναι, τώρα συνομίζω ότι δεν σε βλέπω που βαριέσαι. Θα με ξεγελάσεις εσύ εμένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τηλέφωνο να χείρας και καλείς τώρα. 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς και η δωράρα είναι δική σου. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ θέλω να σου μιλήσω για πολλά και όμορφα πράγματα. Γιατί η Μάλτα σε καλεί, is calling και σου κάνει αναπάντητη. Γιατί ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σουκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφτερνη και ξέφτερνη αμαλάχη, ανάλογα πώς τα πάει η βραδιά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή, nightclub Tropicana. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean app. Για να δω, παίρνετε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν παίρνετε. Θέλω κι άλλους όμως. Θέλω κι άλλους. Νιώθω ότι με έχετε παραγωνισμένο τελευταία. 210-6835-722. Δώρο θα πάρεις για το όνομα του Θεού. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Γράφουν όλα τα sites ότι ξεσηκώθηκε ΑΔΕ και πήγε να κάνει έλεγχο στον Νίκο Καρβέλα.
0: Και στην Αναβίση.
2: Και στην Αναβίση, ακριβώς. Δηλαδή, αν λέει δεν τσακωνόντουσαν, δεν θα ήταν προγραμματισμένο να πάνε.
3: Δεν έχει σχέση τη συναυλία ο έλεγχος. Είναι για προηγούμενες
0: οφειλές. Αν δεν είχαν ξεκατηνιαστεί.
3: Okay.
0: Θα έπαιρνε χαμπάρι να ξυπνήσει. Καλημέρα στην ΑΔΕ, μας ακούνε, να ξέρετε. Του λίγο τους ρυθμούς να φτιάξουμε. Κάτσε με τους φέρουμε σε εμάς.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Ποιος είσαι εσύ?
22: Ο Πιέρ.
23: Δεν είσαι ο Τωμά.
22: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
21: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
24: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
21: Και ποιος είσαι?
24: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
25: Η ιδέα της χρονιάς.
26: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Ήρθα λοιπόν, ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες, δηλαδή εμένα και τα δώρα. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε την αγαπημένη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς, βλέπουμε πώς πάει αυτό, και εννοείται κερδίζεις το δώρο σου. Σήμερα πραγματικά σπάσαν τα τηλέφωνα και πολύ σας αγαπώ και πολύ σας ευχαριστώ. Όμως, κορτσόπουλο ήταν το τυχερό και θα κερδίσει, αν τα πάει καλά φυσικά, δύο πίτσες high protein από την πολύ αγαπημένη Pizza Fan. Και μπράβο και συγχαρητήρια και τη χειροκροτώ μονάχος. Κορτσόπουλο, are you here?
1: Καλησπέρα σας, εδώ είμαι.
0: Μα πόσο χαρούμενη, πόσο ευδιάθετη να ζεις έναν άλλο κόσμο.
1: Είμαι χαρούμενη, μου αρέσει καιρός πολύ σήμερα.
0: Α, τι ψυχοπάθεια είναι αυτή, Χριστέ μου. Τι σ' αρέσει, καλή μου γυναίκα, από τον καιρό σήμερα.
1: Μ' αρέσει και είμαι ερωτευμένη και θέλω να τραγουδήσω και τον άντρα μου σήμερα.
0: Α, γι' αυτό σ' αρέσει ο καιρός. Με την καψούρα, αγάπη μου, και το χαλάζι και το χιόνι και ο ήλιος και ο καύσωνας, όλα σ' αρέσουν. Γι' αυτό είσαι στην κατάσταση
1: αυτή. Όλα είναι υπέροχα.
0: Πόσο καιρό είσαι με τον άντρα και είσαι ακόμα ερωτευμένη?
1: Είμαστε 11 χρόνια.
0: Ω, το έχετε πάει.
1: Και παντρεμένοι 6 σχεδόν.
0: Και ακόμα υπάρχει καψούρα, ρε φίλη.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Τι να κάνεις, δεν σβήνει αυτό ποτέ. Άμα είσαι ερωτευμένος, τελείωσε. Το πας μέχρι τέρμα.
0: Και συγκατοικείτε κιόλας.
1: Ε, βεβαίως, πώς θα είμαστε παντρεμένοι.
0: Και εκεί με τις τουαλέτες και τα αέρια δεν έχει φύγει ο έρωτας.
1: Εκεί λίγο το βρίσκουμε, εντάξει, το χάνουμε και το βρίσκουμε, αλλά υπάρχει αγάπη, τι να κάνεις.
0: Πώς το βρίσκετε, πώς το χάνετε φαντάζομαι, το πώς το ξαναβρίσκετε θέλω να μάθω.
1: Εκεί είναι που υπάρχει ο έρωτας.
0: Α, που τα νικάει όλα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Τα γλέτσες εν σπρέι επίσης να υπάρχουν και τα αρωματικά χώρου, θέλω να πω εγώ.
1: Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, μας έχουν σώσει.
0: Πριν τραγουδήσω, δεν αντέχω, ποιότητα και επίπεδο. Πριν αρχίσεις να μου τραγουδάς, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να πέσουν τα σήματα. Για να δούμε, θα την ανέβουμε ή θα γκρέμω τσακιστούμε? Τι δεν μου πεις?
1: Ανέβουμε πολύ ψηλά.
0: Καλέ, περίμενε, το όνομά σου δεν μου έχεις πει, δεν μητέγω στα καλά μου.
1: Είμαι η Ρία.
0: Ρία, από πού βγαίνει το Ρία?
1: Σωτηρία.
0: Σωτηρία, πάρα πολύ ωραία. Α, γιορτάζεις την ημέρα που έχω γενέθλια, είσαι 6 Αυγούστου, ε?
1: 6 Αυγούστου, α, λιοντάρι είσαι λοιπόν.
0: Λιοντάρι, με οροσκόπο βόδι στο κινέζικο. Για πες μου λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Θέλω να τραγουδήσω τη Σβήση, το Κόντρα.
0: Είσαι επίκαιρη, είσαι viral και θα γίνει πανικός. Βέβαια, έχεις δυνατό ανταγωνισμό, γιατί το έχει πει και ο Λεπά αυτό, αν θυμάσαι.
1: Ε, πιστεύω, εντάξει, θα είμαι λίγο καλύτερη.
0: And then you go, you leave me breathless and alone. Έχεις δυνατούς αντιπάλους. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Και τρία και δύο και ένα, λαλατό.
1: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Κόντρα σε κάθε λογική. Κόντρα στα πρέπει και στα μη. Αυτός ο έρωτας τα πάντα τα νικάει. Ό,τι αξίζει θα σωθεί.
0: Η ακοή μου.
1: Το κοριστάκι. Όχι, δεν είναι καλή.
0: Συνέχισε αγάπη μου, δεν θέλω να φοβώνει.
1: Και το μαζί. Κόντρα στα σε κάθε λογική. Αυτός ο έρωτας θα προχωρά.
0: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή
1: από τον έρωτα ως την καταστροφή.
0: Την πάνε με καταστροφή, ήρθε όμως πια, δεν περίμενε να περάσουν λίγο τα χρόνια.
1: Ναι, αλλά το έκανα από έρωτα όμως, βλέπεις, ότι ακούς και έτσι, λίγο παράφωνα.
0: Τώρα ερωτευμένη είσαι, τον συχαίνεσαι, δεν ξέρω τι να καταλάβω την ερμηνεία και ύστερα.
1: Ο ίδιος έχει πολύ καλύτερη φωλή από μένα. Έπρεπε να καλέσει ο ίδιος, αλλά δεν πρόλαβε.
0: Δεν βγήκε αυτός όμως.
1: Εγώ ήμουν έτυχερη.
0: Αχ, για να δούμε πώς τα πήγες. Καλός, καλός τραγουδιστής. Ναι.
1: Τα κατάφερα.
0: Υπάρχει πάντα μια απόσταση κρυφή. Ναι. Άμα τραγουδάμε και οι δυο, άκουσε να δεις, επειδή έχει ένα delay, είναι σαν να είναι λούβαρουμ τα τούμπανα λού, χορεύει νύφη.
1: Α, όχι, σταματάω να σ' ακούσω.
0: Από τον έρωτα ως την καταστροφή, υπάρχει κόντρα στο μυαλό και στην ψυχή. Μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε και πάμε απ' την αρχή. Είπα να τραγουδίζω και εγώ, ρε παιδιά.
1: Έφαγα λίγο τη σκόνη σου τώρα, νομίζω.
0: Καλά. Με χαρακτηρίζουν και Μαρία Φαραντούρη, να ξέρεις.
1: Καταλαβαίνω το λόγο.
0: Ποιοι? Εγώ μόνος μου. Αλλά έχω αυτογνωσία. Έχω το γνώδι σε αυτόν. Λοιπόν, αγαπημένη. Ρία από το. Όχι ελευθερία, από το.
1: Σωτηρία.
0: Σωτηρία που δεν υπάρχει, σωτηρία, μας βλέπω. Δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan είναι δικές σου να φας με τον άνδρα και φούστε και ελεύθερη με τα αέρια. Πορτοβολιστείτε κιόλας μετά να περάσετε εξαιρετικά.
1: Να πάρει και πεπερώνει, κατάλαβα.
0: Θα γίνει χαμός. Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάλεσες. Έχεις πολύ θετική
1: ευχαριστώ
0: ενέργεια.
1: Ευχαριστώ. Να σε καλά και σε ό,τι επιθυμείς, ό,τι καλύτερο.
0: Και να πάτε κόντρα και όπου βγει. Πολλά πολλά φυλάκια. Και εγώ έχω να πω και να προσθέσω ότι όταν η νούμερο 1 pizza delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Κι όμως υπάρχει. Γιατί η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway. Ένα υπερσυγκλό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Και πριν περάσω στην κατάτα μας την αγαπημένη από τον Απόν, να δώσω τα φιλιά μου στην Χριστίνα. Καλέ, έχει στείλει εδώ πέρα. Τι λέει η Χριστίνα? Γιάννη μου, λατρεμένα, τον έκανα σκουπίδι. Τι λέει? Περίμενε, εσύ είσαι για δικαστήριο, Χριστίνα. Στην Ελένη που μου λέει γεια σου, Γιάνναρε. Και στην Αναστασία. Α, που δεν ήξερα ότι με λιοντάρι, γι' αυτό με πάει. Βεβαίως, λιοντάρι δυνατό, ποτέ νικημένο. Απόν λοιπόν, αχ, να πάρω κι εγώ μία ανάσα και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπαν.
5: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
10: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
9: Rodion τι?
10: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
9: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
10: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
9: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
11: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination. Beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
12: Vermont Cair, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
13: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
14: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
2: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
5: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και καλησπέρα και good evening και welcome στην πιο ωραία παρεούλα του ραδιοφώνου. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8, βεβαίως για μία ώρα ακόμα για να περάσουμε εξαιρετικά. Έχει κάρα νυχτώσει έξω, ο μαύρη είναι νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα, αλλά και με νύχτα και με μέρα εγώ δίνω λύσεις στα προβλήματά σου, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου στείλει το δικό σου τον πόνο, το δικό σου καημό, εγώ θα στον λύσω στον αέρα και θα πάρεις και δώρο εδώ πέρα. Ο πόνος και ο καημός βραβεύονται, γιατί είμαι και εγώ πονεμένο παιδάκι. Έχω ήδη κάποιους πόνους, καβατζούλα εδώ πέρα μου έχετε στείλει σήμερα ωραία πραγματάκια, αλλά θέλω κι άλλους για να έχω να διαλέξω. Ωστόσο, ξεκινάω την ώρα δυναμικά και σου δίνω έτσι χρόνο και ώρα να μου γράψεις και να σκεφτείς, γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης είναι εδώ. Όχι εδώ στο στούντιο, είναι εδώ με το τραγούδι του, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα. Οπότε, δυναμώνεις, αφιερώνεις και τα άλλα, ας τα πάνω μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καλώστε μου, καλώστε μου και πάλι στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης θα με μαζί σου μέχρι και τις 8. Και δεν λέω πολλά, δεν λέω πολλά, γιατί τώρα είναι η ώρα που περιμέναμε. Είναι η ώρα για να δικάσουμε. Είναι η ώρα για τους δικούς σου πόνους, τους δικούς σου καημούς, που θα τους λύσω στον αέρα του ρυθμού και θα πάρεις και το δώρο σου για να σου απαλύνω την πίκρα. Σήμερα έχω διαλέξει. Ναι, έχω διαλέξει καημό και πόνο. Και το μόνο που μένει είναι να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 13,5 και ορκίζομαι κι εγώ. Ήρθα λοιπόν να δικάσω εισαγγελέας Παραρίο Πάγο Γιάννης Κατινάκης και θα λύσω το πρόβλημα μιας φίλης της εκπομπής. Δεν λέω τώρα, μα ποτέ δεν λέω ονόματα. Γιάννη μου, σώσε με. Σε ρωτώ, πόσο μπάλα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος? Ανάλογα, θα πω εγώ, την παρέα και την κατάσταση. Ο άντρας μου βλέπει όλο τον ελεύθερο χρόνο μπάλα και στην τηλεόραση και το σουκού χάνεται στα γήπεδα. Δεν γίνεται πια, δεν μπορούμε να βγούμε πουθενά. Και αν χάνει η ομάδα του, είναι σαν να μας πέθανε άνθρωπος. Παναγιά μου και Χριστέ μου, χτύπα ξύλο, χρυσή μου γυναίκα. Θα περιμένω να μου δώσεις λύση. Άκου να δεις, φίλη μου. Είναι μια μάστιγα αυτό. Τεράστια μάστιγα και δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ωστόσο, θα τον πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα. Θα ακούς όλη μέρα Γιάννη Κατινάκη στη Διαπασόν και Ρυθμό 949. Μέχρι να με ξεραθούν τα σκότια του, να σου πει κλείστον πια τον παγάσα, κλείστον. Είναι ωραίος, είναι ταλαντούχος, το καταλαβαίνω, θα σου πει, φαντάζω και ελπίζομαι. Αλλά δεν αντέχω άλλο πια, δεν αντέχω. Όλη μέρα Γιάννη Κατινάκη, τι θα κάνω πια? Θα του πεις αλήθεια, τώρα δεν μπορείς? Όλη μέρα Γιάννη Κατινάκη. Εγώ τι να πω, η έρημη όλη μέρα. Πάνω κάτω η μπάλα, πάνω κάτω η μπάλα. Corner offside, corner offside, κόκκινη κάρτα. Μου έχουν γίνει εμένα τα κόκκινα νεύρα μου, δεν μπορώ άλλο πια. Λοιπόν, όλα αυτά θέλουν το ίδιο νόμισμα. Άκουσέ με, μόλις δει τι κάνει, κατάλαβες, μόλις γίνει ο καθρέπτης του και θα πει καθρέφτη καθρεφτάκι μου, τι μπορούχες κάνω και παρατάω τη γυναίκα μου για την μπάλα, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Άκουσέ με, κάτι γνωρίζει και ο Γιαννάκης σου. Και αφιερώνω και τραγουδάρα και σε σένα και στον άντρα σου, αλλά πριν αφιερώσω, συγγνώμη, ξέχασα και το δωράκι. Περίμενε, και είναι όλα συνδυαστικά. Και μόλις τα βρεις με τον άντρα, θα του πεις. Λοιπόν, επειδή ο Γιάννης που ακούς όλη μέρα και δεν αντέχεις άλλο, έδωσε τη λύση, μας έδωσε και 50 ευρώ δωρεπιταγή για τα Wagamama, για να πάμε να ντερλικώσουμε. Wagamama και τα μυαλά στα κάγκελα, γιατί τρέχει το All You Can Eat Sushi, προσφορά με νιγύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, πολύ μάκι έχει πέσει, μάκης διμάκης, signature rolls και ένα side ανά άτομο. Να πάτε λοιπόν να περάσετε εξαιρετικά και εγώ αφιερώνω. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα. Υπεύθυνη.

0: είναι κατά του τσιγάρου, είναι κατά του σουβλακίου, της πίτσας. Στη δύσκολη στιγμή ποιος σε στήριξε, το μπρόκολο και το σέσκουλο? Όχι, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και περνάω σε Αντώνη Ρέμο. Και Δευτέρα, με τη μέρα είναι σήμερα, έχω ξεχάσει. Τετάρτη, Παναγιά μου, γι' αυτό έχω μιζεριάσει, επειδή είναι Τετάρτη. Αντώνη, ανάλαβε να μας φτιάξεις το κέφι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή ρε παιδιά τώρα, αντικειμενικά. Και να σου πω και κάτι, επειδή το ζητάς, θα το πω κι εγώ. Επειδή με ξέρω, μη μ' αφήνεις μόνο. Γιατί μόνος βολοδέρνω αν δεν είσαι εσύ εδώ στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και ο Γιαννάκης είναι εδώ. Με λίγο μελαγχολία σήμερα, σας το είπα και πριν. Δεν ξέρω, αυτή η μέρα έχει μια αρνητική ενέργεια. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι ανάδρομο. Ενημέρωσε αν ξέρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αν μας ακούει η Άση Μπίλιο, να στείλει και εκείνη μήνυμα. Νιώθω ότι οι πλανήτες κάπως έχουν τσαμπουκαλευτεί. Κάπως λένε, θα στραφώ εναντίον του Γιάννη και της ανθρωπότητας γενικότερα. Νιώθω ότι κάτι συμβαίνει. Είναι περίεργο αυτές τις ημέρες. Να τζάσουν, να φύγουν, να έρθουν καλύτερες και πιο ευχάριστες και πιο ευίωνες. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματάκια σου, γιατί μπορεί λίγο να μας έχει μείνει ακόμα, αλλά θέλω να είσαι ενεργός και όπως πρέπει. Και ενημερώνω, βεβαίως ενημερώνω, γιατί σου έχω ταινιάρα. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται. Εν τω μεταξύ, Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν αυτός που δεν έκανε μπάνιο. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε γίνει. Ένα κουλασιόν τέτοιο που βρώμαγε μασχάλη. Κλείνει η παρένθεση, γιατί είναι ηθοποιάρα όπως και να έχει, είτε πλημμένος είτε άπλητος. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον λοιπόν γίνεται Chris Hansen στο Prime Time. Ένα crime drama βασισμένο, το γλυκό μου εξαιρετικό, βασισμένο σε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τηλεοπτική εποχή και την αληθινή ιστορία της εκπομπής. To Catch a Predator, βεβαίως, To Catch a Predator. Μια συγκλονιστική ταινία για την τηλεόραση και όχι μόνο, έρχεται στα Village Cinemas. Να πας να περάσεις ωραία, εξαιρετικά. Πάω κι εγώ σε ένα διαλυματάκι. Μικρούλι όμως, μη με αφήνεις σήμερα, δεν είμαι καλά. Αν με αφήνεις, ασθενοχωριέμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Γράφουν όλα τα sites ότι ξεσηκώθηκε ΑΔΕ και πήγε να κάνει έλεγχο στον Νίκο Καρβέλα.
0: Και στην Άννα Βύση.
2: Και στην Άννα Βύση, ακριβώς. Δηλαδή, αν λέει δεν τσακωνόντουσαν, δεν θα ήταν προγραμματισμένο να πάνε.
3: Δεν έχει σχέση τη συναυλία ο έλεγχος. Είναι για προηγούμενες
0: αφήσεις. Αν δεν είχαν ξεκατηνιαστεί.
3: Okay.
0: Θα έπαιρνε χαμπάρι να ξυπνήσει. Καλημέρα στην ΑΔΕ, μας ακούνε να ξέρετε. Το λίγο τους ρυθμούς να φτιάξουμε. Κάτσε με τους θεωρούμε σε εμάς.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ. Στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

Βρε καλώς τα, βρε καλώς τα. Γεια σας παιδάκια μου αγαπημένα. Αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης είναι και σήμερα εδώ μεσοβδόματα, Τετάρτη σαν αγκονάρι. Μας εμποδίζει από το σουκού, παιδιά. Κατευθείαν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οι υπόλοιπες μέρες αχρίαστες, Παναγιά μου. Τι τις θέλουμε μες στη μέση. Ωστόσο, τις περνάμε μαζί και τα περνάμε εξαιρετικά. Και είπα πριν, κάτι συμβαίνει αυτές τις μέρες και μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Κάποιος πλανήτης έχει τσαμπουκαλευτεί και ενημέρωση η φίλη μου η Όλγα και λέει: έχει ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό. Γι' αυτό έχουμε τσακιστεί, αγάπη μου, γι' αυτό. Και εγώ χωροσκόπο Σκορπιό, καταλαβαίνεις. Έχει έρθει όλη η μπουρούχα πάνω μου. Θα αντέξουμε όμως. Θα αντέξουμε όμως. Θα δείξει. Επίσης, τα φιλιά μου και στην Αναστασία που έχει στείλει. Γιάννη, ευχαριστούμε για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά μου αγαπημένα που είστε μαζί μου, γιατί και εγώ κάποιες μέρες σας έχω παραπάνω ανάγκη, καταλαβαίνεις. Υπενθυμίζω το Viber μας 6937-949-949. Με έχει πιάσει και μια φαγούρα. Όλα τα δεινά σήμερα τα έχω πάθει. Λοιπόν, η βροχή βλέπω έχει σταματήσει ευτυχώς, Παναγιά μου, αν και λένε ότι αύριο θα ξαναρίξει. Βεβαίως, πάρτε ένα ποταμόπλιο, μια μπανταλένα, μια σκούνα, μια μαούνα, έστω ένα μπλου σταρδίλο, γιατί αλλιώς η κυφυσία δεν θα παλεύετε. Για κλείσιμο, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο και Πέτρο Ιακωβίδη. Οπότε γκαζώνουμε, δυναμώνει την ένταση. Και ο Νικόλας είναι εδώ για να σου τραγουδήσει ένοχο κορμί. Αφιέρωσέ το εκεί πέρα που χρειάζεται, σε κάποιο ένοχο κορμί που έχει στη ζωή σου, σε κάποια παλιά, όχι σε παλιά σχέση, σε κάποια καινούργια σχέση. Και Νικόλα, έτσι, κούνατο, σπάστο, το ένοχο κορμί σου. Μ' αρέσει και τρελαίνομαι. Δώσε!

0: παγκόσμιο φαινόμενο, όπως τα λέει ο Πετράν. Πέτρος Ιακωβίδης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα που τελειώνουμε την εκπομπή φυσικά. Γιάννης Κατινάκης, ήμουν μαζί σου για τρεις ολάκερες ώρες στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Τα περάσαμε και σήμερα που είναι λίγο μελαγχολικά. Είπαμε με ένα άδρομο ότι ο Χερμή, η Αφροδίτη, Μπουρούχο, είναι ένα άδρομο στο Σκορπιό. Να χαθεί και αυτή τη θέλει από τη ζωή μας. Ωστόσο, σου έχω τα καλύτερα για τη συνέχεια. Γιατί έρχεται με φόρα, όχι ένα. Δύο αγόρια για μερακλείδες σήμερα βραδιά, γιατί είναι ο ένας ο γνωστός, ο Θοδωρής Μαραντίνης, και έχει και καλεσμένο φωτιά, Δήμος Αναστασιάδης. Τι θα γίνει σήμερα, Θοδωρή μου?
1: Τι θα γίνει? Θα υπάρχει σίγουρα απρόπτο μες τη βραδιά.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή κανείς δεν ξέρει.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Μείνε συντονισμένος για να δεις.
0: Μη μείνω και εδώ πέρα για να δω.
1: Άμα θες, εγώ κερνάω και καφέ. Γιατί, μπύρα, κοκτέιλ, ό,τι θες.
0: Τέτοια ώρα μη με ρίχνεις με καφέ, δεν θέλω.
1: Ένα κοκτέιλάκι.
0: Ένα τζινάκι.
1: Ένα τζινάκι.
0: Τζινάκι. Παχαίνει. Και εγώ σε σούπερ μόντελ προσέχω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έχετε ετοιμάσει τραγούδια με το Δήμο?
1: Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Δεν με θέλετε για τρίτο στην παρέα?
1: Σε θέλουμε για πρώτο στην παρέα.
0: Ναι.
1: Και για ντουέτο.
0: Α, μάλιστα. Τώρα το δέχομαι. Τώρα θα μείνω λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Ανυπομονούμε κι εγώ. Φιλό, όχι το φιλοθεάμο, γιατί δεν μας ακούει. Το φιλοακούον κοινό.
1: Άκου τι έκανε ο γλωσσοπλάστης.
0: Ο Μπεμπινιώτης σε μια γωνιά κλαίει με τον Γιάννη Κατινάκη. Λοιπόν, αύριο στις 5 εδώ θα είμαι και είναι υπόσχεση και απειλή ταυτόχρονα και πολλά πολλά φυλάκια.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
6: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
7: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
9: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
11: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
12: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
20: Παιδότοπος.
19: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
20: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
19: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
20: Κέντρο ξένων γλωσσών.
19: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
20: Μα πού είναι όλα αυτά?
19: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
20: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
19: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
21: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
22: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
23: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Ρυθμός.
1: Είναι τρέλα.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
3: Μια περιπέτεια.

0: ρυθμός. Αμέσως τώρα.
1: Λόγια και άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε,

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τήραν απόψε το μυαλό.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τεσβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.

0: απόψη αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα
5: της. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή, 800 γραμμάρια, 5,29. Γαστρά φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2,99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1,050 γραμμάρια, 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
12: Nor Club.
11: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλα που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

έτσι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

βαρολογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

0: 45. Μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω.

0: 95. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Πρέπει να παίξεις.